0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:32. 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 9:32. 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Star FM 9:33. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM
3: 933. 100,3.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα μετά από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον. Ο ένοπλος που άνοιξε πυρ κοντά στην πύλη 17 εντοπίστηκε άμεσα από άνδρες των μυστικών υπηρεσιών, ενώ κατά την ανταλλαγή πυρών έπεσε νεκρός. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκε και ένας περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με αξιωματούχο, ο δράστης ήταν άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα. Τη στιγμή του περιστατικού στο Λευκό Οίκο βρισκόταν ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στην βόρεια πλατεία οδηγήθηκαν σε καταφύγιο. Δημοσιογράφοι μετέδωσαν ότι οι πράκτορες ασφαλείας καλούσαν τους πολίτες να πέσουν στο έδαφος, ενώ ακούστηκαν 20 έως 30 πυροβολισμοί. Το FBI βρίσκεται επί τόπου και υποστηρίζει την υπηρεσία φύλαξης του Αμερικανού Προέδρου και άλλων υψηλών προσώπων, η οποία επενέβη επίτα από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο, ανέφερε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, Κας Πατέλ, μέσω X. Να σημειωθεί πως είναι η τρίτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γίνεται στόχος απόπειρας δολοφονίας. Η πιο πρόσφατη καταγράφηκε στις 25 Απριλίου, όταν ένα απλός προσπάθησε να περάσει τρέχοντας σημείο ελέγχου ασφαλείας έξω από την αίθουσα ξενοδοχείο όπου βρισκόταν ο Αμερικανός πρόεδρος για την ετήσια δεξίωση της Ένωσης Ανταποκριτών Λευκού Οίκου. Πολύ κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Η διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ανέφερε αργά χθες το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρόσθεσε πως το προσχέδιο περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τα τελικά στοιχεία της συμφωνίας θα αποκαλυφθούν σύντομα. Οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητούνται αυτή τη στιγμή και θα ανακοινωθούν σύντομα, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social. Από την πλευρά του, ο στρατός του Ιράν, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, τόνισε ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Τα στενά θα συνεχίσουν να υπόκειται στην Ιρανική Εθνική Κυριαρχία και Διαχείριση, ακόμη και αν συναυθεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, τόνισε εκπρόσωπος του Μέσο X. Και τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αμφισβητούν τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Ο ισχυρισμός του Προέδρου Τραμπ ότι τα στενά του Ορμούς θα επαναλειτουργήσουν πλήρως στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα, ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης μεταξύ άλλων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς χθες το πρωί στο Μικρολίμανο. Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος της Ελλάς, Κωνσταντία Δημοκλίδου, εκκρεμούσαν σε βάρος του ποινές φυλάκισης και κάθειρξης στη χώρα μας που φτάνουν τα 73 χρόνια. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο επίτα από συναγερμό που κήρυξαν οι αρχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας εξαιτίας μαζικής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλιστικούς πυράβλους. Να παραμείνουν στα καταφύγια, καλούν τους πολίτες οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις. Για τουλάχιστον τρεις τραυματίες έκανε λόγο ο περιφερειάρχης του Κιέβου, ο οποίος ανέφερε πως χτυπήθηκαν 4 τοποθεσίες στην πόλη. Όπως έγινε γνωστό χθες, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή για αντίπεινα στον ρωσικό στρατό ως απάντηση στην Ουκρανική επίθεση με ντρόουν εναντίον φοιτητικής εστίας στην ελεγχόμενη από τους Ρώσους περιφέρεια του Λουχάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σύμφωνα με τη Μόσχα, σκοτώθηκαν 18 άνθρωποι. Από την πλευρά του, το Κίεβο αρνήθηκε ότι έπληξε πολιτικούς στόχους και διαβεβαίωσε ότι στοχοποίησε μονάδα χειρισμού ρωσικών ντρόουν στην περιοχή. Χθες, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Μόσχα προετοιμάζει πλήγμα με τον υπερηχητικό πύραυλο Ορέσνικ. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο κάλεσε χθες τους πολίτες της για τις επόμενες 24 ώρες να είναι έτοιμοι να σπεύσουν στα καταφύγια σε περίπτωση που ανακοινωθεί αεροπορικός συναγερμός. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα βρεθεί σήμερα στις 9 το βράδυ αντιμέτωπος με τη Ρεάλ στον τελικό του Final Four της EuroLeague. Επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων εν ώψη του τελικού στο ΆΚΑ, εξέδωσε το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο στις 5 το απόγευμα, ενώ οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 το απόγευμα χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Αντίστοιχα, οι φιλαθλοί της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26, τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Καλημέρα σας και καλή Κυριακή. 24 Μαΐου σήμερα και λίγο μετά τις 5 το πρωί ξεκινά η δική μας πρωινή συνάντηση εδώ στον Sky 100,3.

Καλημέρα σε όσους είναι ήδη στον δρόμο, σε όσους επιστρέφουν από δουλειά ή ξεκινούν βάρδια, σε όσους ετοιμάζουν καφέ στην κουζίνα με το ραδιόφωνο ανοιχτό, αλλά και σε εκείνους που μας ακούν μακριά από την Ελλάδα, κρατώντας αυτή τη μικρή επαφή με το πρωινό της Κυριακής.

Για τις επόμενες δύο ώρες θα προσπαθήσουμε να βάλουμε σε μια σειρά όσα άφησε πίσω της η εβδομάδα, να σταθούμε λίγο περισσότερο στις ιστορίες πίσω από τους τίτλους, να δούμε πώς οι διεθνείς εξελίξεις φτάνουν μέχρι την καθημερινότητα και να κρατήσουμε και λίγες μικρές μουσικές ανάσες μέσα στον θόρυβο της επικαιρότητας.

Καλημέρα λοιπόν στην παρέα του Sky 100,3. Εδώ μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστηρίξη και την ηχοληψία βρίσκεται ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο Πέτρος Μωραΐτης σε λίγο θα βρίσκεται εδώ κοντά μας για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως 4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σας». Ξεκινάμε λοιπόν.

Σήμερα ανάμεσα στα πιο σπάνια ονόματα που συναντάμε στο εορτολόγιο ξεχωρίζει το όνομα Βηθεσδά. Ένα όνομα με έντονη βιβλική και ιστορική αναφορά προέρχεται από την Κολυβήνθρα της Βηθεσδά στα Ιεροσόλυμα που σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση συνδέθηκε με θεραπείες και θαύματα. Ίδια η λέξη αποδίδεται συνήθως ως οίκος Ελέους ή οίκος Χάριτος. Δεν είναι ένα όνομα που ακούγεται συχνά στην Ελλάδα. Ίσως όμως γι' αυτό μένει και πιο εύκολα στη μνήμη. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα.

Ο ήλιος θα ανατύλει στις 6 και 8 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 35 το απόγευμα, χαριζοντάς μας 14 ώρες και 27 λεπτά φωτός. Και όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της άνοιξης, το φως αρχίζει πια να κυριαρχεί μέσα στην ημέρα, τα πρωινά γίνονται πιο φωτεινά, τα βράδια αργούν και σκοτεινιάζουν και η Κυριακή μοιάζει να κρατά λίγο περισσότερο.

Και η πρώτη καλημέρα εδώ στην παρέα του Skycom 100,3 και την εκπομπή μας από τον φίλο τον Σωτήρη από τα Μελίσια. Μας στέλνει την καλημέρα του πριν ξεκινήσει όπως μας αναφέρει για δουλειά. Καλημέρα αγαπητέ Σωτήρη, καλή Κυριακή να έχουμε.

Σήμερα 24 Μαΐου είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα πάρκων. Είναι μια ημέρα αφιερωμένη στους μεγάλους πράσινους χώρους της Ευρώπης, στα εθνικά πάρκα, στα δάση, στις λίμνες και στα προστατευόμενα τοπία που πολλές φορές θεωρούμε δεδομένα, μέχρι να συνειδητοποιήσουμε πόσο απαραίτητα είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Η ημέρα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 24 Μαΐου, καθώς αν σήμερα το 1909 δημιουργήθηκε στη Σουηδία τα πρώτα 9 εθνικά πάρκα της Ευρώπης. Ίσως όμως σήμερα η σημασία αυτής της ημέρας να είναι ακόμη μεγαλύτερη, σε μια εποχή όπου οι πόλεις μεγαλώνουν συνεχώς, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και η επαφή με τη φύση γίνεται όλο και πιο περιορισμένη, τα πάρκα μοιάζουν να είναι κάτι περισσότερο από όμορφες εικόνες ή χώροι αναψυχής. Είναι μικρές ανάσες μέσα στο θόρυβο των πόλεων, χώροι όπου ο άνθρωπος θυμάται για λίγο πιο αργούς ρυθμούς, λίγο περισσότερο ουρανό, λίγη περισσότερη σιωπή. Και αυτό είναι μάλλον και το πιο σημαντικό μήνυμα της σημερινής ημέρας, ότι η προστασία της φύσης δεν αφορά μόνο τα δέντρα και τα τοπία, αλλά και τον τρόπο που θέλουμε να ζούμε οι ίδιοι.

Αυτή η ημέρα ξεκίνησε με έναν συναγερμό στο Λευκό Οίκο και με ένα νέο επεισόδιο πυροβολισμών λίγα μόλις μέτρα από το πιο καλά φυλασσόμενο κτίριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα ώρα Ουάσιγκτον, λίγο πριν τις 2 η ώρα ώρα Ελλάδος, ένας άνδρας πλησίασε σημείο ελέγχου της μυστικής υπηρεσίας κοντά στη λεωφόρο Πενσιλβάνια, έβγαλε όπλο από την τσάντα του και άρχισε να πυροβολεί προς τους πράκτορες ασφαλείας. Ακολούθησαν, όπως ήταν επομένως, σκηνές χάους. Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο βόρειο κήπο του Λευκού Οίκου μιλούν για αλλεπάλληλους πυροβολισμούς, με άνδρες της μυστικής υπηρεσίας να τους απομακρύνουν άμεσα και να οδηγούν ολόκληρο το συγκρότημα σε καθεστώς αποκλεισμού ασφαλείας. Οι πράκτορες ανταπέδωσαν τα πυρά, τραυματίζοντας θανάσιμα τον δράστη, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε επίσης κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής των πυροβολισμών. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν εκείνη την ώρα μέσα στο Λευκό Οίκο, χωρίς ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε, να τεθεί ποτέ σε άμεσο κίνδυνο. Οι αμερικανικές αρχές πριν από λίγη ώρα ταυτοποίησαν τον ένοπλο, υπάρχει και φωτογραφία του στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τον ταυτοποίησαν ως τον Νασίρ Μπεστ, έναν Αμερικανό, έναν άνδρα που σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ήταν γνωστός στις αρχές και φέρεται να αντιμετώπιζε και πολύ σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα πως είχε απασχολήσει επανειλημμένα τη μυστική υπηρεσία, καθώς συνήθιζε να κινείται κοντά σε σημεία ελέγχου γύρω από τον Λευκό Οίκο. Φέρεται να είχε παραβιάσει ακόμη και δικαστική εντολή που του απαγόρευε να πλησιάσει την περιοχή. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, γύρω από το Λευκό Οίκο στήθηκε αμέσως μια πολύ μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, με δρόμους να αποκλείονται, πράκτορες να συλλέγουν κάλικες και αποδεικτικά στοιχεία, ενώ για περίπου 40 λεπτά ολόκληρη περιοχή παρέμενε σε αυξημένο συναγερμό. Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε ένα κλίμα αυξανόμενης πολιτικής βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμίζουμε πως οι πυροβολισμοί οι σημερινοί σημειώθηκαν μόλις έναν μήνα μετά την ένοπλη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Παραμένουν ακόμη νοπές και οι μνήμες από την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής συγκέντρωσης το καλοκαίρι του 2024, όταν σφαίρα είχε τραυματίσει τον πρώην πρόεδρο στο αυτί.

Θα ξαναδούμε την επικαιρότητα στο επόμενο ημίωρό μας. Ας κάνουμε τώρα το ταξίδι μας πίσω στο παρελθόν. Σαν σήμερα η ιστορία μοιάζει να περνά από αυτοκρατορίες, γέφυρες, εξεγέρσεις, κινηματογράφου, αστρονομία και μουσικές που άλλαξαν τον τρόπο που ακούμε τον κόσμο γύρω μας. Ξεκινάμε το ταξίδι μας από το μακρινό 1626. Οι Ολλανδοί άπικοι αγοράζουν από τους Ινδιάνους το νησί του Μανχάταν. Σύμφωνα με την ιστορική παράδοση, το αντάλλαγμα αντιστοιχούσε σε αγαθά αξίας περίπου 24 δολαρίων. Μικρά εμπορεύματα, εργαλεία, μπιχλιμπίδια της εποχής. Ένα σχεδόν απίστευτο ποσό, αν σκεφτεί κανείς πως αιώνες αργότερα το Μανχάταν θα εξελιχθεί σε ένα από τα ακριβότερα και ισχυρότερα οικονομικά κέντρα του πλανήτη.

1883 εγκαινιάζεται η γέφυρα του Μπρούκλιν. Ένα τεχνολογικό θαύμα για την εποχή του που χρειάστηκε 14 ολόκληρα χρόνια για να ολοκληρωθεί και που ενώνει για πρώτη φορά το Μανχάταν με το Μπρούκλιν, αλλάζοντας για πάντα την εικόνα της Νέας Υόρκης. Το 1956 πραγματοποιείται στην Ελβετία ο πρώτος διαγωνισμός της Eurovision. Κανείς τότε δεν μπορούσε να φανταστεί πως δεκαετίες αργότερα ο μουσικός αυτός διαγωνισμός θα εξελισσόταν σε ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα της Ευρώπης, συνδέοντας μουσική, πολιτική, εικόνα και pop κουλτούρα. Και το τραγούδι που θα ακούσετε ήταν το πρώτο που κέρδισε τον διαγωνισμό.

λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1930, αποκαλύπτεται ο Πλούτωνας, ο ένατος πλανήτης όπως θα ονομαστεί τότε. Έρχεται να αλλάξει την εικόνα που είχε ο άνθρωπος για το ηλιακό σύστημα. Παρότι δεκαετίες αργότερα θα χάσει επίσημα τον τίτλο του πλανήτη, ο Πλούτωνας παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ονόματα της αστρονομίας. Το 1968 η Γαλλία ζει τις πιο εκρηκτικές ημέρες του περίφημου Γαλλικού Μάη. Με εκατομμύρια απεργούς, βίες συγκρούσεις και πολιτική κρίση, ο Σαρλ ντε Γκολ επιχειρεί να ανακτήσει τον έλεγχο προκηρύσσοντας δημοψήφισμα για την παραμονή του στην εξουσία. Οι εικόνες εκείνων των ημερών θα επηρεάσουν ολόκληρη την πολιτική και κοινωνική ιστορία της Ευρώπης. Σαν σήμερα, το 1998, θα γεννηθεί ο Θόδωρος Αγγελόπουλος. Συγγνώμη, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος θα παραλάβει στις Κάνες τον Χρυσό Φοίνικα για την ταινία «Μια αιωνιότητα και μια ημέρα». Μια από τις σημαντικότερες στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου, με έναν σκηνοθέτη που κατάφερε να κάνει τη σιωπή, τη μνήμη και τον χρόνο κομμάτι της κινηματογραφικής αφήγησης.

Και σαν σήμερα, το 1941, γεννιέται ο Bob Dylan. Η φωνή που συνδέθηκε ως ολίγες με τη διαμαρτυρία, με την ποίηση και την αμερικανική μουσική του 20ου αιώνα. Τραγούδια του έγιναν ύμνοι ολόκληρων γενεών, μιλώντας για πολέμους, για δικαιώματα, για αμφισβήτηση και ελευθερία. Και ίσως γι' αυτό ο Bob Dylan δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ απλώς ως τραγουδιστής, αλλά σαν ένας αφηγητής της εποχής του, που κατάφερε να μετατρέψει τη μουσική σε κάτι πολύ περισσότερο από μελωδία.

0: Amen.
1: Μια χρήσιμη υπενθύμηση τώρα για τους συνταξιούχους, επειδή μας το ζητάτε κιόλας, καθώς ξεκινά τις επόμενες ημέρες η καταβολή των συντάξεων του Ιουνίου. Την Τρίτη λοιπόν, 26 Μαΐου, καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών, καθώς και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Στην πράξη βέβαια όσοι χρησιμοποιούν κάρτα ανάληψης από ATM θα δουν τα χρήματα διαθέσιμα από το απόγευμα της Δευτέρας, 25 Μαΐου. Ακολουθούν βεβαίως την Πέμπτη, 28 Μαΐου, οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών μαζί με τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Και σε αυτή την περίπτωση τα ποσά θα αρχίσουν να εμφανίζονται στους λογαριασμούς από το απόγευμα της...
2: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές.
1: Καθώς και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Στην πράξη βέβαια όσοι χρησιμοποιούν κάρτα ανάληψης από ATM θα δουν τα χρήματα διαθέσιμα από το απόγευμα της Δευτέρας, 25 Μαΐου. Ακολουθούν βεβαίως την Πέμπτη, 28 Μαΐου, οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών μαζί με τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Και σε αυτή την περίπτωση τα ποσά θα αρχίσουν να εμφανίζονται στους λογαριασμούς από το απόγευμα της...
2: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειο.

0: Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Από την Αθήνα που μας στέλνει την καλημέρα της με την βοήθεια της διαδικτυακής σελίδας του skyradio.gr. Καλημέρα αγαπητή Εύα. Καλημέρα σε όλους. Καλή Κυριακή.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συναγερμός μετά από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον. Ο ένοπλος που άνοιξε πύρη προς τον Λευκό Οίκο εντοπίστηκε άμεσα από άνδρες των μυστικών υπηρεσιών, ενώ κατά την ανταλλαγή πυρών έπεσε νεκρός. Τραυματίστηκε επίσης ένας περαστικός. Σύμφωνα με αξιωματούχο, ο δράστης ήταν άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα. Τη στιγμή του περιστατικού στο Λευκό Οίκο βρισκόταν ο Αμερικανός πρόεδρος. Πολύ κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Η διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ανέφερε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρόσθεσε πως το προσχέδιο περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τα τελικά στοιχεία της συμφωνίας θα αποκαλυφθούν σύντομα. Οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητούνται αυτή τη στιγμή και θα ανακοινωθούν σύντομα, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social. Από την πλευρά του, ο στρατός του Ιράν τόνισε ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς ακόμη και αν συναφθεί συμφωνία. Ο ισχυρισμός του Προέδρου Τραμπ ότι τα στενά του Ορμούς θα επαναλειτουργήσουν πλήρως είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Ερυθρά Αγγελία και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδοπού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικό χθες το πρωί στο Μικρολίμανο. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Νέες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν πριν από λίγο στο Κίεβο εξαιτίας μαζικής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλιστικούς πυράβλους. Να παραμείνουν στα καταφύγια, καλούν τους πολίτες οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις. Για τουλάχιστον 3 τραυματίες έκανε λόγο ο Περιφερειάρχης του Κίεβου. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τη νύχτα στην κεντρική Τουρκία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα και πάλι εδώ στον Sky 100,3. Περνάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής σε μια εβδομάδα όπου η επικαιρότητα κινήθηκε ξανά σε γρήγορους και συχνά πολύ απρόβλεπτους ρυθμούς. Από τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις μέχρι ιστορίες της καθημερινότητας, θα προσπαθήσουμε να δούμε όχι μόνο τις εικόνες των γεγονότων αλλά και όσα κρύβονται πίσω από αυτές. Μένουμε μαζί με πρόσωπα και τις φωνές όσων βρέθηκαν στο επίκεντρο της εβδομάδας. You promised me everything.

0: Και ξεκινάμε με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Το κουβάρι μιας ιδιαίτερα σοβαρής υπόθεσης με όπλα, χειροβομβίδες και πυροβολισμούς μέσα στη νύχτα προσπαθούν να ξετυλίξουν οι αστυνομικές αρχές μετά το αιματηρό περιστατικό στο Μικρολίμενο. Ένας 42χρονος άνδρας με βαρύ ποινικό παρελθόν, καταγωγής από την Αλβανία, εντοπίστηκε από αστυνομικούς της δίωξης εκβιαστών στην ακτή Δηλαβέρη, σε μια περιοχή όπου εκείνη την ώρα πολλοί άνθρωποι διασκέδαζαν στα παραλιακά μαγαζιά. Σύμφωνα με την αστυνομία, στην προσπάθεια ελέγχου, ο 42χρονος επιχείρησε να διαφύγει και στη συνέχεια πρόταξε όπλο προς τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να πυροβολήσει και να τον τραυματίσει σοβαρά. Όσο όμως παίρνουν οι ώρες, τόσο μεγαλώνει ο προβληματισμός για το τι ακριβώς έκανε ο 42χρονος στην περιοχή, έχοντας μαζί του τρία όπλα, δεκάδες φυσίγγια και ξυχυροβομβίδες μέσα σε σακίδιο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον όλα τα ενδεχόμενα, από το αν πρόκειτο για μεταφορά οπλισμού μέχρι το αν σχεδιαζόταν κάποια εγκληματική ενέργεια σε μια από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της νυχτερινής Αθήνας. Ο Μιχάλης Τεζάρης μας μεταφέρει το ρεπορτάζ.
1: Ένα μοσαϊκό βίας, δολοφονιών, απόπειρας δολοφονίας, ληστείων, απαγωγής συνθέτουν Μάρκο το εγκληματικό προφίλ του 42χρονου άνδρα που δέχτηκε τα πυρά εδώ, στο Μικρολίμανο, στις 4:20 τα ξημερώματα. Είναι χαρακτηριστικό πως ο 42χρονος Αλβανός, γνωστός ως Τίτη, ο οποίος έχει συλληφθεί δεκάδες φορές, έχει δηλωθεί στα αρχεία της ελληνικής αστυνομίας με 6 διαφορετικά ονόματα και 9 διαφορετικά επώνυμα. Αξίζει να σημειώσουμε πως σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο Τίτη φέρεται να σχεδίαζε κάποια ενέργεια τα ξημερώματα, γι' αυτό άλλωστε και είχε μαζί του 6 χειροβομβίδες και 3 πιστόλια. Δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο αστυνομικοί ακόμη και να σχεδίαζε κάποιο συμβόλαιο θανάτου ή να έκανε ρήψη χειροβομβίδων σε κάποιο άγνωστο για την ώρα σημείο. Αυτό που αξίζει να επισημάνουμε, αυτό άλλωστε δεν είναι και τυχαίο σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το γεγονός ότι έφερε μαζί του τόσο βαρύ οπλισμό. Αυτό που διερευνούν τώρα οι αστυνομικοί, Μάρκο, είναι πότε έχει έρθει στη χώρα μας ο Τίτη, καθώς ήταν φυλακισμένος μέχρι και πέρσι στις φυλακές της Αλβανίας και καταζητούνταν από τις ελληνικές αρχές από το 2019. Πού διέμενε, προκειμένου να δουν αν από εκεί, αν φτάσει στο Χριστούγεννό του, θα βγάλουν κάποια ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το πού δραστηριοποιούνταν όλο αυτό το διάστημα που παρέμενε στη χώρα μας, αλλά και τι σχεδίαζε. Την ίδια στιγμή, απαντήσεις για αυτά τα ερωτήματα αναμένεται να δώσουν και τα τρία άτομα τα οποία ήταν μαζί του λίγη ώρα πριν γίνει συμπλοκή σε αυτό ακριβώς σημείο που θα δείξουμε τώρα, πίσω από αυτό το αυτοκίνητο, τα ξημερώματα. Καθώς ο 42χρονος άνδρας ήταν σε κοντινή απόσταση σε ένα μπαρ, όπως ακούσαμε και στο βίντεο του Γιώργου Πρωτοψάλτη, στη θέα των αστυνομικών επιχείρησε να διαφύγει, έφτασε εδώ, προέταξε το όπλο κατά των αστυνομικών, οι οποίοι του γνωστοποίησαν την ιδιότητά του και του ζήτησαν να σταματήσει, και τότε δέχθηκε τουλάχιστον 2 πυροβολισμούς, με τη μία σφαίρα να το βρίσκει στο κεφάλι και για αυτόν τον λόγο να βρίσκεται διασωληνωμένος στο αντικό νοσοκομείο.
0: Εκτός σύνορων τώρα, η Μέση Ανατολή παραμένει πάνω σε μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στην εκεχηρία και μια νέα κρίση. Και όσο στο παρασκήνιο συνεχίζονται οι στρατιωτικές προετοιμασίες, τόσο εντείνονται και οι διπλωματικές επαφές ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σε μια προσπάθεια να αποφευθεί μια νέα ανάφλεξη που θα μπορούσε να επηρεάσει ακόμη περισσότερο την παγκόσμια οικονομία, από τις τιμές της ενέργειας μέχρι την αυσιπλοεία στον Περσικό κόλπο. Σύμφωνα με πληροφορίες των τελευταίων ωρών, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη φαίνεται να βρίσκονται πιο κοντά σε ένα προκαταρκτικό πλαίσιο συμφωνίας, με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ, το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τη σταδιακή χαλάρωση αμερικανικών κυρώσεων. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και το ενδεχόμενο παράτασης της έθραυστης εκεχηρίας για 30 έως 60 ημέρες ακόμη, ώστε να υπάρξει χρόνος για περαιτέρω διαπραγματεύσεις και τεχνικές συζητήσεις γύρω από τα πιο δύσκολα σημεία της συμφωνίας. Παρ' όλα αυτά, οι δυσκολίες παραμένουν πολλές. Η Ουάσιγκτον επιμένει ότι το Ιράν δεν μπορεί να διατηρήσει δυνατότητα παραγωγής πυρηνικού όπλου, ενώ η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί πλήρη εγκατάλειψη των στρατηγικών της δυνατοτήτων ή αμερικανικό έλεγχο στα στενά του Ορμούς. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο σημείο αυτής της διαπραγμάτευσης, γιατί πίσω από τις συζητήσεις για το ουράνιο, τις κυρώσεις και τις θαλάσσιες οδούς βρίσκεται στην πραγματικότητα η προσπάθεια να καθοριστεί ποια θα είναι η νέα ισορροπία ισχύω στη Μέση Ανατολή μετά από μήνες πολέμου, πιέσεων, και διαρκούς φόβου για γενικευμένη σύγκρουση. Ο διεθνολόγος ο Κωνσταντίνος Φίλης μας και αγραφεί τις έθραυστες αυτές ισορροπίες.
2: Μετά από αρκετό καιρό οι πληροφορίες δεν είναι πλέον τόσο συγκεχημένες, αλλά συντείνουν στην λύση, τουλάχιστον υπό τη μορφή ενός προσχεδίου ή μάλλον να το πω καλύτερα ενός μνημονίου κατανόησης. Γιατί οριστική λύση και διευθέτηση δεν μπορεί να προκύψει στην παρούσα φάση. Τα δύο μέρη θέλουν να κερδίσουν χρόνο, να συμφωνήσουν σε κάποιες βασικές κατευθύνσεις και από εκεί και πέρα να αφήσουν τις λεπτομέρειες για ένα επόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να είναι και μακρύ. Τώρα, φαίνεται από πλευράς Ιρανών, οι διαρροές λένε ότι η Τεχεράνη αποδέχεται να απέχει από την απόκτηση πυρηνικών τα επόμενα χρόνια, δεν έχει προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα, να προτείνει την ταυτόχρονη το λήξη του πολέμου με το άνοιγμα του στενού του Ορμούς και να δεσμεύεται ότι για ένα χρονικό διάστημα επίσης απροσδιόριστο δεν πρόκειται να επιβάλλει τέλη, άλλος διόδια δηλαδή, στο στενό του Ορμούς. Σε αυτή την περίπτωση μένει ανοιχτό το ζήτημα του Λιβάνου, αν δηλαδή το Ιράν έχει εξασφαλίσει ότι θα τερματιστεί ο πόλεμος και στον Λίβανο, καθότι όπως ξέρεις υπάρχουν συνεννοήσεις και συνομιλίες μεταξύ Λιβανέζων και Ισραηλινών που γίνονται σε ένα παράλληλο επίπεδο. Όμως οι σύμμαχοι του Ιράν στο Λίβανο, που προκειμένου Χεζμπολάχ, θα ήθελε πάρα πολύ η Τεχεράνη να έχει συμπεριλάβει και αυτή την πτυχή. Όλο αυτό ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό στην παρούσα φάση, αλλά πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά μετά από αρκετές εβδομάδες οι Ιρανοί, οι Πακιστανοί, οι Αμερικανοί ακόμα δεν έχουν τοποθετηθεί. Λένε ότι μπορεί να βρισκόμαστε κοντά σε ένα μνημόνιο, θα ξαναπώ, κατανόησης και όχι σε μια οριστική συμφωνία. Και πριν από λίγες ώρες οι Ιρανοί διέρεαν ότι σε αυτή την προκαταρκτική συμφωνία δεν θα συμπεριλαμβάνονταν το ζήτημα των πυρηνικών. Αν δεν υπάρχουν μέσα τα πυρηνικά, ο Τραμπ αποκλείεται να συνηγορήσει. Για τον Τραμπ το μέτρο σύγκρισης είναι η συμφωνία του 2015 του Ομπάμα με τους Ιρανούς. Αν πάρει κάτι λιγότερο από αυτή τη συμφωνία, είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, γιατί ο Ομπάμα κατάφερε αυτή τη συμφωνία μέσα από διαπραγματεύσεις, ενώ ο Τραμπ, αν την καταφέρει, θα είναι μέσα από πόλεμο. Μια επιλογή Τραμπ να αφήσει εκτός τον Νετανιάχου, που θεωρεί ότι έχει μια μαξιμαλιστική ατζέντα στο ζήτημα του Ιράν και συνολικά της Μέσης Ανατολής. Πρώτον, ότι σήμερα το Ισραήλ θεάται από αρκετούς από τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, κυρίως στις μοναρχίες του κόλπου, ως μια αποσταθεροποιητική δύναμη, ως μια δύναμη η οποία δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από τη λύνη. Δεύτερον, ότι ο Νετανιάχου έχει σε λίγους μήνες εκλογές και μάλιστα οι δύο κυριότεροι αντίπαλοι του έχουν συνασπιστεί εναντίον του, άρα είναι πιθανό να χάσει τις εκλογές. Τρίτον, ότι ανεξάρτητα από τις αντιπάθειες που έχει ο Νετανιάχου στο εσωτερικό του Ισραήλ, η συντριπτική πλειονότητα των Ισραηλινών παραμένουν προσιλωμένοι σε μια λύση σε σχέση με το Ιράν, η οποία δεν θα αφορά μόνο στα πυρηνικά, αλλά και σε αλλαγή καθεστώτος. Επομένως, θεωρούν οι περισσότεροι Ισραηλινοί ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία για το Ισραήλ χρονικά να πετύχει και αλλαγή καθεστώτος, και από τη στιγμή που αυτή, από ό,τι φαίνεται, δεν πρόκειται να επιτευχθεί, αυτό οπωσδήποτε επηρεάζει τη θέση του Ισραήλ. Άρα, ο Τραμπ θέλει να αποφύγει να δεσμευτεί έναντι των μαξιμαλισμών του Τελ Αβίβ.
0: Μετά από εβδομάδες λοιπόν απειλών, στρατιωτικής έντασης και συνεχών διπλωματικών θρίλερ, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη φαίνεται να βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε μια προσωρινή τουλάχιστον συμφωνία αποκλιμάκωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πριν από λίγο, μέσα από το Truth Social, τον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πως οι τελευταίες λεπτομέρειες μιας συμφωνίας πλαισίου βρίσκονται πλέον υπό οριστικοποίηση. Αποκάλυψε παράλληλα ότι πραγματοποίησε έναν μαραθώνιο τηλεφωνικών επαφών με ηγέτες του κόλπου, της Τουρκίας, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και του Πακιστάν, καθώς και ξεχωριστή συνομιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το πιο κρίσιμο στοιχείο που επιβεβαιώνει πλέον ανοιχτά η αμερικανική πλευρά είναι το σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς, της θαλάσσιας αρτηρίας από όπου περνά το πολύ μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πετρελαίου. Και αυτό δείχνει πόσο μεγάλη είναι η διεθνής πίεση για να αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία στην περιοχή μετά από εβδομάδες πολέμου, επιθέσεων σε πλοία, στρατιωτικών επεισοδίων και πολύ σοβαρής αναστάτωσης στον Περσικό κόλπο. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, οι ηγέτες των χωρών της περιοχής ενθάρρυναν έντονα τον Ντόναλντ Τραμπ να αποδεχθεί αυτό το πλαίσιο συμφωνίας, φοβούμενοι ότι μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε πραγματικά να αποσταθεροποιήσει συνολικά τη Μέση Ανατολή. Παρ' όλα αυτά, το κλίμα παραμένει έθραυστο. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ μέχρι και λίγες ώρες πριν κινούνταν ανάμεσα στην αισιοδοξία και στις ανοιχτές απειλές προς την Τεχεράνη, δείχνοντας και πόσο δύσκολη και ασταθής παραμένει αυτή η διαπραγμάτευση πίσω από τις κλειστές πόρτες. Πάντως, όπως ανέφερε ο ίδιος στην ανάρτησή του, οι τελικές πτυχές και λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητούνται επί του παρόντος και θα ανακοινωθούν σύντομα. Ο Μιχάλης Ιγνατίου μας μεταφέρει τις πληροφορίες από τον Λευκό Οίκο, αλλά και το πώς ο Ντόναλντ Τραμπ ζυγίζει τις επιλογές του.
3: Το μήνυμα από την Ουάσιγκτον είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος και για τον πόλεμο και για την ειρήνη. Σήμερα θα έχει αυτή την κρίσιμη συνάντηση, στην οποία θα συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος Βάνς και οι μεσολαβητές Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, για να αποφασίσουν επί της τελευταίας πρότασης της ιρανικής ηγεσίας. Δήλωσε σε δημοσιογράφο του ιστότοπου Άξιος ότι πιθανότατα μέχρι την Κυριακή θα αποφασίσει αν θα συνεχίσει τον πόλεμο. Ο Αμερικανός Πρεδιάρχης είναι αναποφάσιστος αυτή τη στιγμή. Δεν γνωρίζει αν θα μπορούσε να κάνει μια καλή συμφωνία ή διαφορετικά, όπως δήλωσε, να τους ανατινάξει. Η απόφαση του Προέδρου να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον χθες, αντί να πάει να ξεκουραστεί και να παίξει γκολφ στο ξενοδοχείο του στη Νέα Ιερσέη, όπου θα περνούσε το τριήμερο της Εθνικής Αργίας, πυροδότησε φήμες που στη συνέχεια έγιναν πληροφορίες ότι ο Λευκός Οίκος προετοιμαζόταν για ένα νέο γύρο στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Ταυτόχρονα πρέπει να πούμε ότι έχουν ακυρωθεί οι άδειες για στρατιωτικούς και ανώτερα στελέχη των μυστικών υπηρεσιών, οι οποίοι επέστρεψαν όλοι στην Ουάσιγκτον. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απόφαση για επανάληψη των επιθέσεων, καθώς η απόφαση θα ληφθεί στη βάση της νέας ιρανικής αντιπρότασης. Οι δύο πλευρές βρίσκονται τόσο κοντά όσο και τόσο μακριά. Μας λένε ότι βρίσκονται στην πιο λεπτή φάση των συζητήσεων για να ολοκληρώσουν μια συμφωνία μιας σελίδας, η οποία θα ανοίξει το δρόμο για διαπραγματεύσεις. Διότι αν πρέπει να περιληφθούν σε αυτή τη συμφωνία τα σοβαρά θέματα, ας πούμε το πυρηνικό πρόγραμμα, δεν υπάρχει περίπτωση συμφωνίας. Ο Μάρκο Ρούμπι από την Ινδία δήλωσε πως υπάρχει μια πιθανότητα το Ιράν να δεχθεί μια συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, αλλά βλέπουμε ότι και ο Αμερικανός Υπουργός ομιλεί με γρίφους. Εξέφρασε την ελπίδα να έχει καλές ειδήσεις και δήλωσε ότι είναι δυνατό αργότερα σήμερα, αύριο ή μέσα σε μερικές μέρες να έχουμε να γνωστοποιήσουμε πληροφορίες, όπως είπε. Όποια και αν είναι η θέση των υπολείπων, έχει πάντα τον τελευταίο λόγο. Σήμερα έχει προγραμματίσει να μιλήσει με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και τους ηγέτες των χωρών του Περσικού Κόλπου. Θα τους ακούσει, αλλά δεν σημαίνει ότι θα ακολουθήσει τις συμβουλές τους. Χθες, για παράδειγμα, είχε σχεδόν αποφασίσει να χτυπήσει. Τον περιέγραφαν ως πολύ θυμωμένο, διότι με τις καθυστερήσεις οι Ιρανοί κατάφεραν να ανανεώσουν το προστάσιο τους και να έχουν καταστεί ξανά επικίνδυνοι για τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή. Στη συνέχεια ήρθε το μήνυμα από το Πακιστάν ότι τα μηνύματα από την Τεχεράνη είναι θετικά. Λοιπόν, μετά τη σημερινή σύσκεψη στο Λευκό Οίκο και τις συνεννοήσεις με το Ισραήλ και τις χώρες του κόλπου, μπορεί να έχουμε μεγάλες εξελίξεις. Είτε θα πρόκειται για τη συμφωνία, είτε για την απόφασή του να ξεκινήσουν βομβαρδισμούς.
0: Πίσω εδώ στα δικά μας, στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση μετά τη θυελώδη συνεδρίαση στη Βουλή και τις υποκλοπές και την απόρριψη του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, το βλέμμα παραμένει στραμμένο στις επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά. Η παρέμβασή του από το βήμα της Βουλής, με εχμές τόσο για τις υποκλοπές όσο και συνολικά για την πορεία της κυβέρνησης, αναζωπήρωσε τα σενάρια για δημιουργία νέου πολιτικού φορέα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Κυβερνητικά στελέχη επιχειρούν να υποβαθμίσουν τα σχετικά σενάρια, ωστόσο στο παρασκήνιο οι συζητήσεις έχουν ήδη ανοίξει, καθώς πολλοί εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να φέρει νέες ανακατατάξεις στον χώρο της κεντροδεξιάς. Ο Γιάννης Καντέλης μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες.
4: Στον αποήχο της χθεσινής φοδρής αντιπαράθεσης στη Βουλή συνεχίζεται η κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ μετά την απόρριψη του αιτήματος για συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές και την αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης από τη συζήτηση.
5: Απλά αποδεικνύει ότι δεν ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ η ουσία, δεν το ενδιαφέρει η αλήθεια, το ενδιαφέρει μόνο η εργαλειοποίηση
6: του συγκεκριμένου ζητήματος
5: για να ρίχνει την πολιτική ζωή στην τοξικότητα, γιατί μόνο έτσι επιβιώνει.
7: Τοξικό είναι να έχεις έναν πρωθυπουργό ο οποίος να μην θέλει να λάμψει η αλήθεια για τον εαυτό του.
4: Την ίδια ώρα φουντώνουν οι συζητήσεις για τις επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος, μετά και τη χθεσινή σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση από το Βήμα της Βουλής, όπου μίλησε και για τις υποκλοπές.
6: Θα είναι λάθος η δημιουργία άλλου κόμματος, αν θέλετε τη γνώμη μου, καθαρά. Θα είναι λάθος από την πλευρά του Αντώνη του Σαμαρά. Μία μικρή ζημιά θα γίνει, όχι όμως της έκτασης που νομίζω ότι περίπου κινείται η ερώτησή σας. Θεωρώ ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς με τις θέσεις που έχει εκφράσει περισσότερο θα κόψει από τον πιο δεξιό χώρο της Νέας Δημοκρατίας.
4: Από την πλευρά της κυβέρνησης ζυγίζουν τις προθέσεις του κυρίου Σαμαρά και απαντούν στην κριτική που κάνει.
8: Η κριτική που ασκεί εδώ και καιρό ο κύριος Σαμαράς απέναντι στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία έχει πάψει να είναι επικοδομητική. Δεν είναι μια κριτική που γίνεται για να διορθωθούν λάθη ή να βελτιωθούν πράγματα που ο ίδιος θεωρεί προβληματικά. Είναι μια κριτική που μοιάζει να υπηρετεί ίσως κάτι άλλο.
9: Είμαι ξεκάθαρα απέναντι σε απόψεις οι οποίες αδικούν όλο αυτό το έργο το οποίο έχει γίνει. Καμία άλλη κυβέρνηση στη μεταπολίτευση δεν έχει κάνει αυτά που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Ποια άλλη έχει επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στο Ιόνιο και νότια της Πελοποννήσου. Ποια άλλη έχει οριοθετήσει ΑΟΣ με Ιταλία και Αίγυπτο.
0: Και ενώ η πολιτική ένταση παραμένει υψηλή, στο χώρο της κεντροαριστεράς και της ευρύτερης αντιπολίτευσης εντείνονται οι διεργασίες για την επόμενη ημέρα. Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να παρουσιάσει επισήμως το νέο πολιτικό του εγχείρημα την ερχόμενη Τρίτη, σε μια κίνηση που πολλοί εκτιμούν ότι μπορεί να αναδιατάξει συνολικά τον χώρο της αντιπολίτευσης και να ανοίξει και ένα νέο κύκλο πολιτικών εξελίξεων. Στο ΣΥΡΙΖΑ αναζητούν ήδη φόρμουλα πιθανή συμπόρευση, με στελέχη του κόμματος να μιλούν ανοιχτά για ανάγκη δημιουργία ενός νέου προοδευτικού πόλου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διεργασίες και γύρω από το νέο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού, που επιχειρεί να αποσαφωνήσει τη δομή, τα πρόσωπα και τον πολιτικό προσανατολισμό του κινήματός της. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, με νέα κόμματα, νέες συμμαχίες και έντονη πολιτική κινητικότητα, όλο και περισσότεροι μιλούν για μια περίοδο αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού. Η συνάδελφος Μαρία Τσιλινίκου έχει επιμεληθεί το σχετικό ρεπορτάζ.
10: Στην τελική ευθεία το νέο κόμμα Τσίπρα, το οποίο αναμένεται να ανακατέψει την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό. Ο πρώην Πρωθυπουργός θα ανοίξει τα χαρτιά του την προσεχή Τρίτη στην πλατεία Θησίου.
11: Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί.
10: Για τον ΣΥΡΙΖΑ καθοριστική θα είναι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 Ιουνίου, με την πλειοψηφία να επιθυμεί να βρεθεί φόρμουλα συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα.
12: Ο ΣΥΡΙΖΑ, εφαρμόζοντας και τις αποφάσεις των πολιτικών του οργάνων, θα παίξει καταλυτικό ρόλο στο να δημιουργηθεί ο πόλος της κεντροαριστεράς, ο κυβερνητικός πόλος κεντροαριστεράς, όπου θα αντιταχθεί στις πολιτικές Νέας Δημοκρατίας.
13: Είναι μια προσπάθεια στον προοδευτικό χώρο που μπορεί να δημιουργήσει όρους συσπήρωσης και όρους αντίπαλου δέος. Να υπάρχει ισχυρός αντίπαλος απέναντι σε αυτή την παρακμή της Νέας Δημοκρατίας.
10: Η Μαρία Καριστιανού επιχειρεί να αποσαφηνίσει το πλαίσιο λειτουργίας και εκπροσώπησης του κινήματός της μετά την παρουσίασή του στη Θεσσαλονίκη.
14: Στελέχη του κινήματός μας είναι αποκλειστικά και μόνο τα πρόσωπα που θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του κινήματός μας μαζί με το πλήρες βιογραφικό τους.
6: Νομίζω ότι η αρχική παρουσία της κυρίας Καριστιανού ήταν απογοητευτική. Ένας εθνικολαϊκιστικός αχταρμάς παρουσιάστηκε χωρίς θέσεις.
15: Δεν νομίζω πάντως.
6: Εγώ νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού στο τέλος θα παλέψει να μπει, να μην μπει στην Βουλή.
16: Το Πασό δεν έρχεται, ξέρετε, με συνθήματα, συναισθηματισμούς.
15: Το
16: λέμε γενικά για όλους όσους θεωρούν ότι το κύμα της αντίδρασης θα μεταφραστεί πολιτικά εις βάρος της κυβέρνησης. Εμείς λέμε ότι πρέπει να μεταφραστεί θετικά υπέρ μιας κυβερνητικής πρότασης.
17: Παλιά και νέα κόμματα ουσιαστικά προτείνονται, προωθούνται, μπας και απορροφήσουν αυτή τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Σε τι προσανατολισμό? Να έχουν ένα φιλολαϊκό μανδύα και να υπηρετούν τους στόχους του κεφαλαίου.
18: Η Ελλάδα δεν χρειάζεται κόμματα δήθεν μετανοημένων αμετανοήτων, ούτε κόμματα συμπόνιας που είναι κόμματα μίας χρήσης και τα χρησιμοποιεί ο κ. Μητσοτάκης ανοίγοντας και σαμπάνια στο Μαξίμο.
10: Σήμερα αρχίζουν ήδη οι ημέρες συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς με το βλέμμα στραμμένο στις προθέσεις των στελεχών της ομάδας Χαρίτση.
0: Και επιστρέφοντας στο αστυνομικό ρεπορτάζ, μέσα από ένα σπίτι που είχε μετατραπεί σε αυτοσχέδιο τηλεφωνικό κέντρο, ένα οργανωμένο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών κατάφερνε επί μήνες να εξαπατά πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα. Οι δράστες τηλεφωνούσαν κυρίως σε ηλικιωμένους, παριστάνοντας είτε υπαλλήλους του ΔΔΕ είτε λογιστές, με ψεύτικες ιστορίες για δήθεν προβλήματα στην εφορία, για διαρροές ρεύματος ή ανάγκη προστασίας χρημάτων και κοσμημάτων, έπειθαν με αυτόν τον τρόπο τα θύματά τους να αφήσουν μετρητά και τη Μαλφή έξω από τα σπίτια τους. Λίγα λεπτά αργότερα, άλλα μέλη της οργάνωσης περνούσαν και παραλάμβαναν τη Λία. Σύμφωνα με την αστυνομία, η συνολική δράση του κυκλώματος φαίνεται να ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν μέχρι στιγμής εξιχνιαστεί 58 περιπτώσεις απάτης και κατά τη μεγάλη αυτή επιχείρηση της Ελλάς στη Δυτική Αττική συνελήφθησαν 10 άτομα, ανάμεσά τους τα φερόμενα αρχικά στελέχη και οι τηλεφωνητές της πείρας. Οι αστυνομικοί εντόπισαν, να σας πω, δεκάδες κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, μετρητά, κοσμήματα και πολύ ακριβά ρολόγια. Και για ακόμη μια φορά οι αρχές υπενθυμίζουν, σας το λέμε και εμείς από εδώ, από τα μικρόφωνα, πως καμία δημόσια υπηρεσία ή λογιστής δεν ζητά ποτέ από πολίτες να αφήσουν χρήματα ή τη Μαλφή έξω από το σπίτι τους. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ του συναδέρφου Γιάννη Μαλιαράκη.
11: Δυτική Αττική. Πανοπλοί άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πάνε με πολιορκητικό κρυό την πόρτα του τηλεφωνικού κέντρου που είχαν στήσει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που υποδίονταν υπαλλήλους του ΔΔΕ και λογιστές για να ξαφρίζουν ανυποψία στους πολίτες. Οι τηλεφωνητές της οργάνωσης έβρισκαν τα υποψήφια θύματα μέσω τηλεφωνικού καταλόγου. Υπό τις οδηγίες των αρχηγικών μελών, τους έπειθαν με διάφορα προσχήματα και ανάλογα με τον ρόλο που αναλάμβαναν να τοποθετούν χρήματα και τη Μαλφή σε προσβάσιμα σημεία. Ακολουθούσαν πιστά την πεπατημένη παρόμοιων οργανώσεων που έχουν θησαυρίσει στο παρελθόν.
15: Φοράτε κάτι παντόφιλες, γιατί υπάρχει πιθανότητα ηλεκτροπληξίας, γι' αυτό σας λέω. Αυτή τη στιγμή έχω τον τρόνο από πάνω στην οικία σας και επειδή μετράω τις παροχές και έχεις παραφόρτωση γι' αυτό.
11: Ανάμεσα στα 10 άτομα που συνελήφθησαν και οι σπράκτορες του κυκλώματος που είχαν καταφέρει να αποσπάσουν 2 εκατομμύρια ευρώ σε 58 περιπτώσεις απάτης.
15: Πάμε στα κοσμήματα. Πρέπει να τα δηλώσουμε. Δεν μας νοιάζει η χρήσιμα, η παλιά. Πρέπει να τα βγάλεις, να τα βάζεις πάνω στο τραπέζι για να τα δηλώσουμε κι εμείς. Για μην φάμε και κανένα πρόστιμο.
11: Παρά τις συνεχείς εξαρθρώσεις παρόμοιων κυκλωμάτων, καινούρια, φαίνεται ότι εμφανίζονται διαρκώς σαν λερναία ύδρα. Διεθνές κύκλωμα με έδρα τη Βουλγαρία. Είχε γίνει τους τελευταίους μήνες ο φόβος και ο τρόμος για ηλικιωμένους, πολλοί από τους οποίους έχασαν τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής, φοβούμενοι ότι οι δικοί τους άνθρωποι βρίσκονται σε κίνδυνο.
19: Είχα ζαλιστεί, παλικάρι μου. Με είπαν εγχειρήσεις, με είπαν νοσοκομεία. Τα άφησα σε ένα μέρος και να τα πάρουν. Το μυαλό μου είχε σταματήσει. 100-120.000 πρέπει να έπρεπε. Απ' τη ζάλη μου πήρα το ένα το μπακέτο, έκοβα με το μαχαίρι τις δεσμίδες.
11: Σε χωριό του Λαγκαδά, τον Απρίλιο, η ηλικιωμένη έχασε 100.000 ευρώ.
20: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
21: Sky 100,3.
20: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
22: Αφαιρέθηκα, η αλήθεια να λέγεται.
23: Ό,τι είχα εδώ κάτω, ας πούμε, τα χρήματα τα έδωσα. 8.000 ευρώ, 3 λίρες εγκλέζικες.
11: Σε πρόσφατο βίντεο της ελληνικής αστυνομίας με πρωταγωνίστρια και πάλι την κυρία Χρυσούλα αλλά και τον κύριο Γιώργο, οι αρχές ευχηστούν την προσοχή στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με όλες τις μορφές ηλεκτρονικών και τηλεφωνικών απατών.
24: Με πήρανε για την τράπεζα και μου ζητήσανε τους κωδικούς μου και το OTP μου.
25: Σπούφι, δεν δίνουμε ποτέ προσωπικά στοιχεία.
24: Λόγιτ, δεν συνήμαστε.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα μετά από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον. Ο ένοπλος που άνοιξε πυρ κοντά στην πύλη 17 εντοπίστηκε άμεσα από άνδρες των μυστικών υπηρεσιών, ενώ κατά την ανταλλαγή πυρών έπεσε νεκρός. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκε και ένας περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με αξιωματούχο, ο δράστης ήταν άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα. Τη στιγμή του περιστατικού στο Λευκό Οίκο βρισκόταν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στη βόρεια πλατεία οδηγήθηκαν σε καταφύγιο. Δημοσιογράφοι μετέδωσαν ότι οι πράκτορες ασφαλείας καλούσαν τους πολίτες να πέσουν στο έδαφος, ενώ ακούστηκαν 20 έως 30 πυροβολισμοί. Το FBI βρίσκεται επί τόπου και υποστηρίζει την υπηρεσία φύλαξης του Αμερικανού Προέδρου και άλλων υψηλών προσώπων, η οποία επενεύει έπειτα από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο, ανέφερε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, Πατέλ, μέσω X. Να σημειωθεί πως είναι η τρίτη φορά που ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γίνεται στόχος απόπειρας δολοφονίας. Η πιο πρόσφατη καταγράφηκε στις 25 Απριλίου, όταν ένοπλος προσπάθησε να περάσει τρέχοντας σημείο ελέγχου αναφοράς ασφαλείας έξω από την αίθουσα ξενοδοχείου όπου βρισκόταν ο Αμερικανός Πρόεδρος για την ετήσια δεξίωση της Ένωσης Ανταποκριτών Λευκού Οικού. Πολύ κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Η διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ανέφερε αργά χθες το βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πρόσθεσε πως το προσχέδιο περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τα τελικά στοιχεία της συμφωνίας θα αποκαλυφθούν σύντομα. Οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητούνται αυτή τη στιγμή και θα ανακοινωθούν σύντομα, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social. Από την πλευρά του, ο στρατός του Ιράν, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, τόνισε ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Τα στενά θα συνεχίσουν να υπόκειται στην Ιρανική Εθνική Κυριαρχία και διαχείριση, ακόμη και αν συναφθεί η συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, τόνισε εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού μέσω X. Και τα Ιρανικά μέσα ενημέρωση αμφισβητούν τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ο ισχυρισμός του Προέδρου Τραμπ ότι τα στενά του Ορμούζ θα επαναλειτουργήσουν πλήρως στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα, ανέφερε το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης μεταξύ άλλων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς χθες το πρωί στο Μικρολίμανο. Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, εκκρεμούσαν σε βάρος του ποινές φυλάκισης και κάθειρξης στη χώρα μας που φτάνουν τα 73 χρόνια. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Νέες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν πριν από λίγο στο Κίεβο εξαιτίας μαζικής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Να παραμείνουν στα καταφύγια, καλούν τους πολίτες οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε σχολείο του Κίεβου, όταν επλήγει από ρωσικό πυράβλο, δήλωσε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο. Ανέφερε επίσης πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 10 τραυματίστηκαν εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων. Όπως έγινε γνωστό χθες, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή για αντίπεινα στον ρωσικό στρατό ως απάντηση στην Ουκρανική επίθεση με ντρόουν εναντίον φοιτητικής εστίας στην ελεγχόμενη από τους Ρώσους περιφέρεια του Λουχάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σύμφωνα με τη Μόσχα, σκοτώθηκαν 18 άνθρωποι. Από την πλευρά του, το Κίεβο αρνήθηκε ότι έπληξε πολιτικούς στόχους και διαβεβαίωσε ότι στοχοποίησε μονάδα χειρισμού ρωσικών ντρόουν στην περιοχή. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα βρεθεί σήμερα στις 9 το βράδυ αντιμέτωπος με την Real στον τελικό του Final Four της EuroLeague. Επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων εν ώψη του τελικού στο ΆΚΑ εξέδωσε το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο στις 5 το απόγευμα, ενώ οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 το απόγευμα χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Αντίστοιχα, οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26, τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Κάποια τραγούδια από τις πρώτες νότες δημιουργούν αμέσως ατμόσφαιρα. Σαν να φέρουν μαζί τους νύχτα, καταιγίδα για κάτι ανίποτο που αιωρείται στον αέρα. Το In the Air Tonight κυκλοφορεί το 1981 από τον Phil Collins. Αργό, σκοτεινό, σχεδόν υπνοτικό, με εκείνα τα εμβληματικά τύμπανα που έμελε να γράψουν ιστορία στη μουσική των επόμενων δεκαετιών. Για χρόνια κυκλοφόρησαν δεκάδες μύθοι γύρω από το τραγούδι, ότι μιλά για ένα έγκλημα, για έναν πνιγμό, για κάποιο δραματικό περιστατικό που είχε δει ο Phil Collins. Ο ίδιος όμως εξηγούσε πως το τραγούδι γεννήθηκε μέσα από προσωπική ένταση και θυμό την περίοδο που κατέρεε ο γάμος του, σαν ένας εσωτερικός μονόλογος κάποιου που προσπαθεί να συγκρατήσει όσα νιώθει μέχρι τη στιγμή που όλα ξεσπούν. Το 1981 ο κόσμος βρίσκεται σε μια περίοδο αβεβαιότητας. Ο ψυχρός πόλεμος επιστρέφει σε ένταση, ενώ στην Ευρώπη η οικονομική ανασφάλεια και οι κοινωνικές αλλαγές δημιουργούν μια διάχυτη αίσθηση ανησυχίας. Την ίδια περίοδο η μουσική αλλάζει, τα μεγάλα συγκροτήματα της δεκαετίας του 70 αρχίζουν να δίνουν χώρο σε πιο προσωπικούς ήχους, στα synthesizer, στη μοναχική ατμόσφαιρα και στις πιο εσωτερικές αφηγήσεις των αρχών της δεκαετίας του 80. Στην Ελλάδα το 1981 είναι επίσης χρονιά μεγάλων αλλαγών. Η χώρα μπαίνει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Λίγους μήνες αργότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου κερδίζει τις εκλογές, αλλάζοντας το πολιτικό κλίμα μιας ολόκληρης εποχής. Το In The Air Tonight μένει μέχρι σήμερα σαν κάτι περισσότερο από μια μεγάλη επιτυχία της pop μουσικής. Είναι το τραγούδι μιας εποχής γεμάτης αναμονή, έντασης και αβεβαιότητα, σαν εκείνη τη στιγμή λίγο πριν ξεσπάσει η καταιγίδα. Γι' αυτό εξακολουθεί να ακούγεται ακόμη τόσο κινηματογραφικό, σαν μια νυχτερινή σκέψη που δεν υπόθηκε

Καλημέρα σας και πάλι από τον Sky 100,3. Λίγο μετά τις 6 το πρωί περνάμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Σε όσους είστε μαζί μας από νωρίς, συνεχίζουμε την παρέα. Και σε όσους συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήρθατε σε αυτό το ήσυχο πρωινό της Κυριακής.

Εδώ μαζί μου από το στούντιο που βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη για την ηχοληψία σας στέλνει τις καλημέρες του ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια βρίσκεται η Μελίνα Σαμαραδέλη. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο καλός μου φίλος ο Πέτρος Ομοραΐτης βρίσκεται εδώ για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Συνεχίζουμε.

Πάμε λίγο μέχρι την γειτονική μας Τουρκία, εκεί όπου οι τελευταίες ημέρες θυμίζουν όλο και περισσότερο πολιτική θύελα. Συλλήψεις στελεχών της αντιπολίτευσης, δικαστικές έρευνες, αποφάσεις δικαστηρίων που αλλάζουν ακόμη και την ηγεσία κομμάτων, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Άγκυρα και ένα κλίμα βαθιάς πόλωσης που επιστρέφει δυναμικά στην τουρκική πολιτική σκηνή. Στο επίκεντρο βρίσκεται το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα. Αυτή η ιστορική παράταξη που ίδρυσε ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και αποτελεί σήμερα τη βασική δύναμη απέναντι στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τουρκικό δικαστήριο λοιπόν αμφισβήτησε τα προηγούμενα 24 ώρα το συνέδριο μέσα από το οποίο είχε εκλεγεί αρχηγός του κόμματος ο Özgür Özel, επαναφέροντας προσωρινά τον προκάτοχό του, τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν μάλιστα και σε συλλήψεις προσώπων που συνδέονται με εκείνη την διαδικασία. Η αντιπολίτευση μιλά ανοιχτά για δικαστικό πραξικόπημα και για πολλούς αναλυτές το θέμα δεν είναι πλέον μόνο εσωκομματικό. Η μεγάλη εικόνα βρίσκεται αλλού. Τα τελευταία χρόνια το Κεμαλικό Κόμμα άρχισε για πρώτη φορά μετά από καιρό να δείχνει πραγματική πολιτική δυναμική απέναντι στον Ερντογάν. Οι δημοτικές εκλογές, να θυμίσουμε, το 2024 έφεραν σημαντικές νίκες της αντιπολίτευσης της μεγάλης πόλης, ενώ ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, ο Εκρέμ Μάμογλου, εξελίχθηκε στον πιο επικίνδυνο πολιτικό αντίπαλο του Τούρκου Προέδρου. Ο Μάμογλου βεβαίως συνελήφθη το 2025, αντιμετωπίζει σειρά βαριών κατηγοριών για διαφθορά, ενώ ακόμη και το πανεπιστημιακό του πτυχίο ακυρώθηκε, κάτι που θα μπορούσε να μπλοκάρει και μια μελλοντική προεδρική υποψηφιότητά του. Η κυβέρνηση Ερντογάν επιμένει πως η τουρκική δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα και πως όλες οι υποθέσεις αφορούν παραβιάσεις του νόμου, όμως για μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης, αλλά και για πολλούς Ευρωπαίους παρατηρητές, η εικόνα είναι πολύ διαφορετική. Βλέπουν μια Τουρκία που η πολιτική μάχη μεταφέρεται όλο και περισσότερο στις δικαστικές αίθουσες, σε μια περίοδο που ο Ερντογάν, μετά από περισσότερα από 20 χρόνια στην εξουσία, δείχνει να θέλει να διασφαλίσει ότι δεν θα εμφανιστεί απέναντί του ένας πραγματικά επικίνδυνος αντίπαλος. Hey, is this thing on?

Σε λίγες ημέρες ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων μπαίνουν πρώτοι στη διαδικασία την προσεχή Παρασκευή στις 30 του Μαΐου, ενώ ακολουθούν αμέσως μετά και οι εξετάσεις για τα γενικά λύκεια. Σε πολλά σπίτια αυτές τις τελευταίες ημέρες η ατμόσφαιρα μοιάζει διαφορετική, λίγο περισσότερο άγχος, λίγη περισσότερη σιωπή, βιβλία ανοιχτά μέχρι αργά, γονείς που προσπαθούν να βοηθήσουν χωρίς να πιέσουν και παιδιά που αισθάνονται πως σε λίγες ώρες πρέπει να χωρέσουν κόπο πολλών χρόνων. Οι καθηγητές λένε πως αυτές τις τελευταίες ημέρες το σημαντικότερο δεν είναι να προσθεθεί άλλη πίεση, αλλά να διατηρηθεί η ψυχραιμία και η καθαρή σκέψη. Να μην χαθεί ο ύπνος, να μην εξαντληθεί το σώμα, να μην μετατραπεί η αγωνία σε πανικό. Προσέξτε λίγο. Οι πανελλήνιες είναι μια δύσκολη δοκιμασία. Δεν είναι όμως η μοναδική ευκαιρία που θα καθορίσει ολόκληρη τη ζωή ενός ανθρώπου. Και αυτό χρειάζεται να το θυμούνται πολλές φορές, όχι μόνο οι μαθητές, αλλά και εμείς, οι ίδιοι οι γονείς. Γιατί πίσω από τους βαθμούς, πίσω από τις σχολές και τα μηχανογραφικά, υπάρχουν παιδιά 17 και 18 ετών που αυτές τις ημέρες χρειάζονται πάνω απ' όλα ηρεμία, στήριξη και την αίσθηση ότι η αξία τους δεν μετριέται μόνο από μια εξέταση τριών ωρών. Και οι ειδικοί υπενθυμίζουν πρακτικά πράγματα που ακούγονται απλά αλλά είναι σημαντικά. Καλό ύπνο, σωστή διατροφή, έγκαιρη προσέλευση στο εξεταστικό κέντρο και αποφυγή του πανικού από φήμες ή συζητήσεις μετά από κάθε μάθημα. Και κάτι ακόμα. Σε χιλιάδες σπίτια σε όλη τη χώρα μετρά αντίστροφα όχι μόνο μια εξεταστική διαδικασία, αλλά και μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή ενηλικίωσης για μια ολόκληρη γενιά παιδιών. Καλή δύναμη λοιπόν από μας, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν αυτή τη διαδρομή τις επόμενες ημέρες.

Καλημέρα εδώ στην παρέα του Sky 100,3 που μεγαλώνει ώρα με την ώρα. Να στείλουμε τις καλημέρες μας, να τις ανταποδώσουμε στην φίλη την Χριστίνα εδώ από τη γειτονιά του Νεοφαλήρου και στον φίλο τον Μίτσο που επικροτούν και τις μουσικές επιλογές μας.

σε πολλές μεγάλες πόλεις του κόσμου υπάρχει πλέον μια μικρή αγωνία που επαναλαμβάνεται σχεδόν κάθε μήνα και σιγά σιγά γίνεται πολύ μεγάλη. Το ενίκιο. Η στιγμή που ανοίγει ο τραπεζικός λογαριασμός, που υπολογίζονται τα έξοδα, που κάποιος αναρωτιέται αν μπορεί να συνεχίσει να μένει στην ίδια γειτονιά, στην ίδια πόλη ή ακόμη και στην ίδια χώρα. Και ίσως πουθενά αυτή η εικόνα δεν φαίνεται πιο έντονα από τη Νέα Υόρκη. Στο Μανχάταν λοιπόν, πριν από λίγες ώρες, πριν από λίγα 24 ώρα, για πρώτη φορά το μέσο μηνιαίο ενίκιο ξεπέρασε τα 5.000 δολάρια. Συγκεκριμένα έφτασε τα 5.099 δολάρια τον μήνα. Ένα απλό διάρρη κοστίζει πλέον πάνω από 5.200 δολάρια, ενώ ένα μεγαλύτερο οικογενειακό διαμέρισμα ξεπερνά ακόμη και τις 8.000 δολάρια. Την ίδια ώρα οι διαθέσιμες κατοικίες μειώνονται συνεχώς, οι αγγελίες ενοικίασης έχουν πέσει σχεδόν 25% μέσα σε έναν χρόνο, ενώ τα κοινά διαμερίσματα βρίσκονται πλέον στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 6 ετών. Οι εικόνες θυμίζουν όλο και περισσότερο ανταγωνισμό επιβίωσης. Άνθρωποι που στέκονται σε ουρές για μια επίσκεψη σε ένα σπίτι, υποψήφοι ενοικιαστές που καταθέτουν φακέλους μέσα σε λίγες ώρες, εργαζόμενοι που μετακινούνται όλο και πιο μακριά από το κέντρο της πόλης αναζητώντας κάτι οικονομικότερο. Και η Νέα Υόρκη δεν είναι βεβαίως εξαίρεση. Σύμφωνα και με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων που βασίζεται σε στοιχεία της Eurostat, μόνο σε 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το μέσο ενίκιο παραμένει χαμηλότερο από τον κατώτατο μισθό. Στην Πράγα, στην Τσεχία, το μέσο ενίκιο φτάνει τα 1710 ευρώ, ενώ ο κατώτατος μισθός είναι στα 924. Στη Λισαβόνα το ενίκιο αγγίζει επίσης τα 1710 ευρώ, με κατώτατο μισθό περίπου τα 1073 ευρώ, και στην Αθήνα το κόστος ενοικίασης αντιστοιχεί πλέον περίπου στο 153% του κατώτατου μισθού. Το σπίτι που κάποτε θεωρούνταν το πιο σταθερό κομμάτι της καθημερινότητας μετατρέπεται πλέον σε ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά άγχη των σύγχρονων πόλεων. Νέοι άνθρωποι επιστρέφουν στο πατρικό τους, ζευγάρια καθυστερούν να κάνουν οικογένειες, εργαζόμενοι μετακινούνται όλο και πιο μακριά από τα κέντρα των πόλεων αναζητώντας ένα σπίτι που θα μπορούν πραγματικά να πληρώσουν. Γιατί τελικά το σπίτι δεν είναι μόνο οικονομία, είναι και αυτή η αίσθηση ότι μπορείς να χτίσεις μια ζωή κάπου, και αυτή η αίσθηση γίνεται σήμερα όλο και πιο ακριβή.

0: Ελάτε να ταξιδέψουμε και μέχρι την Νότια Ιταλία, στην Πομπία. Μια πόλη εδώ και σχεδόν 2.000 χρόνια μοιάζει να έχει μείνει ακίνητη μέσα στον χρόνο. Μια νέα λοιπόν αρχαιολογική ανακάλυψη φέρνει ξανά στο φως όχι μόνο την ιστορία μιας αρχαίας καταστροφής, αλλά και μια πολύ ανθρώπινη στιγμή των τελευταίων λεπτών πριν από το τέλος. Η Ποπία, κοντά στην σημερινή Νάπολη, καταστράφηκε το 79 μετά Χριστόν, όταν ο Βεζούβιος εξεράγει ξαφνικά, σκεπάζοντας ολόκληρη την πόλη με στάχτη. Για αιώνες έμεινε θαμένη και γι' αυτό ακριβώς διατηρήθηκε σαν μια παγωμένη εικόνα της καθημερινής ζωής της αρχαίας Ρώμης. Σήμερα οι αρχαιολόγοι συνεχίζουν να ανακαλύπτουν μικρές ιστορίες ανθρώπων που προσπάθησαν να φύγουν την τελευταία στιγμή. Η πιο πρόσφατη αφορά έναν άνδρα που πιθανότατα ήταν γιατρός. Τα λείψανά του βρέθηκαν στον λεγόμενο κήπο.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Και πριν δώσουμε τη σκητάλη για τους τίτλους των ειδήσεων, να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο και στην Ελλάδα αυτή την ώρα.
2: Είτε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Και πριν δώσουμε τη σκητάλη για τους τίτλους των ειδήσεων, να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο και στην Ελλάδα

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Και πριν δώσουμε τη σκητάλη για τους τίτλους των ειδήσεων, να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο και στην Ελλάδα αυτή την ώρα. Να στείλουμε εμείς καλημέρες. Καλημέρες και στον φίλο μας λοιπόν τον Θάνο που μας έστειλε μήνυμα μέσω της πλατφόρμας του Sky Radio. Καλημέρα αγαπητέ Θάνο από την Δονούσα. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στην παρέα του Sky 100,3.

0: μάχη της Κρήτης 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Συναγερμός μετά από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον. Ο ένοπλος που άνοιξε πυρ προς τον Λευκό Οίκο εντοπίστηκε άμεσα από στελέχη των μυστικών υπηρεσιών, ενώ κατά την ανταλλαγή των πυρών έπεσε νεκρός. Τραυματίστηκε ένας περαστικός. Σύμφωνα με αξιωματούχο, ο δράστης ήταν άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα. Τη στιγμή του περιστατικού στο Λευκό Οίκο βρισκόταν ο Αμερικανός πρόεδρος. Πολύ κοντά στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Η διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ανέφερε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρόσθεσε προς το προσχέδιο περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τα τελικά στοιχεία της συμφωνίας θα αποκαλυφθούν σύντομα. Οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητώνται αυτή την ώρα και θα ανακοινωθούν, έγραψε συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Από την πλευρά του, ο στρατός του Ιράν τόνισε ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς ακόμα και αν συναφθεί συμφωνία. Ερυθρά Αγγελία και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς χθες το πρωί στο Μικρολίμανο. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Νέες ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν πριν από λίγο στο Κίεβο μετά από ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί νωρίτερα και σε σχολείο του Κίεβου, το οποίο πλήγει από ρωσικό πύραυλο, δήλωσε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Ανέφερε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 10 τραυματίστηκαν. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές οι πόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

Επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας. Λίγο μετά τις 6.30 μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας διαδρομής. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε σε ιστορίες που ίσως δεν κυριάρχησαν στα πρωτοσέλιδα, αλλά λένε κάτι ουσιαστικό για την εποχή που ζούμε. Ιστορίες για ανθρώπους, για μικρές κοινωνικές αλλαγές, για έναν κόσμο που συχνά αλλάζει πιο γρήγορα από όσο προλαβαίνουμε να συνειδητοποιήσουμε. Και φυσικά, με λίγη ακόμα μουσική, για να κρατήσουμε αυτή την ιδιαίτερη αίσθηση του κυριακάτικου πρωινού.

και τις θερμές μας καλημέρες σε όσους μπαίνετε στον κόπο. Να μας στείλετε εδώ το σχόλιο. Την ζεστή σας καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν στον φίλο τον Νίκο από το Μοσχάτο, στην φίλη τη Μαρία από το Χαλάνδρη, στη Βούλα από το Παγκράτη, στον Ευγένιο από την Νίκαια, στη Δέσποινα από την Ελευσίνα, στον φίλο τον Σπύρο από το Βοτανικό, στον Στέφανο από το Γερακά. Καλή Κυριακή σε όλους.

Από το Παρίσι ήρθε αυτές τις ημέρες ένα ακόμη ισχυρό μήνυμα υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Στη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της UNESCO, 20 χώρες από διαφορετικές ηπείρους πήραν το λόγο για να στηρίξουν ανοιχτά την ελληνική θέση για την επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα. Και σύμφωνα με όσους παρακολούθησαν τη συνεδρίαση, η Βρετανική αντιπροσωπεία βρέθηκε αυτή τη φορά εξαιρετικά απομονωμένη. Καμία χώρα δεν στήριξε ανοιχτά τα επιχειρήματα του Λονδίνου, παρά τις επαναλαμβανόμενες νομικές αιτιάσεις που προβάλλει εδώ και χρόνια η Βρετανική πλευρά για τη διατήρηση των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο. Αντίθετα, χώρες όπως η Αίγυπτος, η Ιταλία, η Βραζιλία, η Κίνα, ο Λίβανος, η Νιγηρία, η Τσεχία, ακόμη και η Τουρκία στήριξαν με σαφή τρόπο τις ελληνικές θέσεις. Η τουρκική παρέμβαση μάλιστα προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς αμφισβήτησε ανοιχτά το βασικό επιχείρημα των Βρετανών ότι ο Λόρδος Έλγκιν είχε δήθεν επίσημη άδεια από τον Σουλτάνο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για να αφαιρέσει τα γλυπτά από τον Παρθενώνα. Η τουρκική αντιπροσωπεία υποστήριξε πως το περίφημο Φιρμάνι που επικαλείται διαχρονικά το Λονδίνο δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ επίσημα, ούτε υπάρχει αυθεντικό οθωμανικό έγγραφο που να αποδεικνύει μια τέτοια εξουσιοδότηση. Και αυτή η συζήτηση έχει ιδιαίτερο βάρος και μάλιστα νομικό, γιατί αφορά όχι μόνο την επιστροφή αρχαιοτήτων, αλλά και το ερώτημα, το νομικό ερώτημα, αν η απομάκρυνση των γλυπτών έγινε τελικά με νόμιμο, σε εισαγωγικά, τρόπο ή μέσα από μια ιστορική αυθαιρεσία της εποχής. Σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, το κλίμα που διαμορφώθηκε στην UNESCO δημιουργεί πλέον αυξημένη ηθική και πολιτική πίεση προς το Λονδίνο, ώστε να υπάρξει μια πραγματική πολιτική βούληση για ουσιαστική συζήτηση γύρω από την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Γιατί περισσότερο από 200 χρόνια μετά την απομάκρυνσή τους, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, όχι μόνο ως πολιτιστικό θέμα, αλλά και ως ζήτημα ιστορικής δικαιοσύνης. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns

0: Μπέλγικα.
1: Στη Γαλλία θα πάμε τώρα, όπου υπάρχουν κάποιες εικόνες που μοιάζουν σχεδόν αιώνιες. Ένα μικρό τραπέζι σε μπιστρό, μια μπακέτα, λίγο τυρί και ένα ποτήρι κρασί. Γι' αυτό και η είδηση που δημοσιεύθηκε αυτές τις ημέρες μοιάζει σχεδόν συμβολική για τους ίδιους τους Γάλλους. Για πρώτη φορά λοιπόν στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, η κατανάλωση της μπύρας ξεπέρασε την κατανάλωση του κρασιού. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Γάλλοι κατανάλωσαν πέρυσι περίπου 22,1 εκατομμύρια 100 λίτρα μπύρας, ενώ η κατανάλωση κρασιού έπεσε στα 22 εκατομμύρια 100 λίτρα, στο χαμηλότερο επίπεδο από την δεκαετία του 1950. Και πίσω από αυτούς τους αριθμούς, οι αναλυτές βλέπουν κάτι βαθύτερο. Μια αργή, αλλά ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο ζωής και στις συνήθειες μιας ολόκληρης κοινωνίας. Το κρασί στη Γαλλία ήταν για δεκαετίες κάτι περισσότερο από ποτό. Ήταν μέρος της οικογενειακής ζωής, του φαγητού, της υπαίθρου, της ίδιας της γαλλικής ταυτότητας. Η μπύρα αντίθετα συνδέεται περισσότερο με πιο γρήγορες, πιο ανεπίσημες στιγμές. Έναν αγώνα ποδοσφαίρου, μια έξοδο με φίλους, ένα ποτό μετά τη δουλειά. Υπάρχει βέβαια και η οικονομική πραγματικότητα. Η μπύρα είναι συνήθως φθηνότερη την ώρα που το αυξημένο κόστος ζωής αλλάζει τις καθημερινές επιλογές, κυρίως των νεότερων ηλικιών. Και την ίδια στιγμή η παγκόσμια αγορά κρασιού πιέζεται από την κλιματική κρίση, τη μείωση της παραγωγής, αλλά και τις εμπορικές εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και κάπως έτσι, μέσα από κάτι τόσο απλό όσο ένα ποτήρι σε ένα γαλλικό τραπέζι, φαίνεται πως αλλάζουν σιγά σιγά ακόμη και οι πιο βαθιές πολιτισμικές συνήθειες της Ευρώπης. Γιατί μερικές φορές οι μεγάλες αλλαγές μιας κοινωνίας δεν φαίνονται πρώτα στην πολιτική, φαίνονται σε αυτά που οι άνθρωποι επιλέγουν να βάλουν στο ποτήρι τους στο τέλος της ημέρας.

Υπάρχουν κάποιες εικόνες που μοιάζουν σχεδόν αιώνιες. Μια παραλία, ένα καλοκαιρινό πρωινό, ο ήχος του κύματος, η άμμος που φεύγει μέσα από τα χέρια χωρίς ποτέ να σκεφτόμαστε ότι μπορεί κάποτε να αρχίσει να λείπει. Κι όμως, σύμφωνα με μια νέα έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο πλανήτης αντιμετωπίζει πλέον μια αθόρυβη αλλά πολύ σοβαρή κρίση: την υπερβολική κατανάλωση άμμου. Κάθε χρόνο η ανθρωπότητα χρησιμοποιεί περίπου 50 δισεκατομμύρια τόνους για τσιμέντο, για δρόμους, για γέφυρες, για γυαλί, για να φτιαχτούν ουρανοξύστες, λιμάνια, ακόμη και για τα μικροτσιπ και για τα ηλιακά πάνελ. Είναι ένας αριθμός τόσο μεγάλος που δύσκολα μπορεί κανείς να τον φανταστεί. Οι ειδικοί λένε πως η κατανάλωση συνεχίζει να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, καθώς οι πόλεις μεγαλώνουν, οι κατασκευές επεκτείνονται και ολοένα περισσότερες χώρες κτίζουν νέες υποδομές. Στην πραγματικότητα η άμμος βρίσκεται σχεδόν παντού γύρω μας. Στα σπίτια που ζούμε, στις πόλεις που επεκτείνονται, στις οθόνες που κοιτάζουμε καθημερινά. Μόνο που η φύση δεν προλαβαίνει πλέον να την αναπληρώσει με τον ίδιο ρυθμό. Και το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τις κατασκευές. Οι επιστήμονες λένε πως η άμμος λειτουργεί σαν μια φυσική άμυνα του πλανήτη. Είναι εκείνη που συγκρατεί τις ακτές, που προστατεύει από πλημμύρες, που προστατεύει από την διάβρωση, που φιλτράρει το νερό, που στηρίζει ολόκληρα οικοσυστήματα στις θάλασσες και στα ποτάμια. Στις Μαλδίβες, τεράστιες ποσότητες άμμου αφαιρέθηκαν από τον βυθό για να δημιουργηθεί μια νέα γη δίπλα στη θάλασσα. Λίγους μήνες αργότερα, κοραλιογενείς ύφαλοι και θαλάσσια οικοσυστήματα είχαν ήδη καταστραφεί. Παρόμοιο παράδειγμα στις Φιλιππίνες, εκεί όπου ψαράδες είδαν τα ψάρια να εξαφανίζονται μετά από μεγάλες εξορίξεις στο βυθό. Στην Ινδονησία το ίδιο, ολόκληρες κοινότητες έχασαν σχεδόν το σύνολο του εισοδήματός τους όταν άλλαξε η μορφή της θάλασσας γύρω τους. Αυτό είναι και το πιο παράξενο στοιχείο αυτής της ιστορίας που σας μεταφέρω, ότι μια από τις μεγάλες κρίσεις του μέλλοντος ίσως να μην αφορά κάτι σπάνιο ή εξωτικό, αλλά κάτι τόσο απλό, τόσο καθημερινό, όσο η μικρή κόκκιά μου που για αιώνες πιστεύαμε πως θα υπάρχουν για πάντα κάτω από τα πόδια μας.

Πάμε λίγο μέχρι την γειτονική μας Ιταλία και συγκεκριμένα σε μια μικρή παραθαλάσσια περιοχή, εκεί όπου οι κάτοικοι ξυπνούν πλέον σχεδόν κάθε βράδυ από τις φωνές παγωνιών. Στην Πούντα Μαρίνα, στις ακτές της Αδριατικής, εκεί όπου δεκάδες παγόνια κυκλοφορούν ελεύθερα στους δρόμους, ανεβαίνουν σε στέγες και αυλές, περπατούν ανάμεσα σε αυτοκίνητα και έχουν μετατραπεί ξαφνικά σε ένα απρόσμενο πολιτικό ζήτημα. Κάποιοι κάτοικοι διαμαρτύρονται για θόρυβο, ακαθαρσίες και ζημιές, ενώ άλλοι λένε πως τα πτηνά έχουν γίνει πια κομμάτι αυτής της ιδιαίτερης ταυτότητας της περιοχής. Το θέμα πήρε όμως τέτοια έκταση ώστε το κόμμα της Ιταλίδας Πρωθυπουργού, της Τζόρτζια Μελόνι, κατηγορεί πλέον τη Δημοτική Αρχή της Ραβένας ότι δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την κατάσταση. Και κάπως έτσι μια ιστορία με πολύχρωμα φτερά και πουλιά της εξωτικής ομορφιάς μετατράπηκε σε πολιτική αντιπαράθεση. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης λένε πως ο πληθυσμός των παγωνιών αυξήθηκε ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας, όταν οι άδειοι δρόμοι και η μειωμένη ανθρώπινη παρουσία τα έφερε πιο κοντά στις κατοικημένες περιοχές. Σήμερα υπολογίζεται πως στην περιοχή ζουν ελεύθερα περισσότερα από 100 παγόνια. Κάποιοι προτείνουν να απομακρυνθούν, άλλοι να προστατευτούν και κάποιοι να γίνουν ακόμη και τουριστικό αξιοθέατο. Μάλιστα, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι δημοτικές αρχές είχαν δοκιμάσει τα προηγούμενα χρόνια διάφορες λύσεις, από περιορισμούς στη σύντηση των πτηνών μέχρι σχέδια μεταφοράς τους σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. Τίποτα όμως φαίνεται δεν έλυσε οριστικά το πρόβλημα, καθώς τα παγόνια συνεχίζουν να επιστρέφουν στις γειτονιές, όπου πλέον κινούνται σχεδόν σαν μόνιμοι κάτοικοι. Και αυτή τελικά είναι και η πιο παράξενη πλευρά της σύγχρονης πολιτικής, ότι μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο κρίσεις, πολέμους, οικονομικές ανησυχίες, μια μικρή πόλη της Ιταλίας συζητά καθημερινά για παγόνια που περπατούν αργά στους δρόμους, σαν να μην καταλαβαίνουν καθόλου τον θόρυβο που έχουν προκαλέσει γύρω τους.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας συνάντηση εδώ στον Sky 100,3. Η Κυριακή έχει πια ξυπνήσει για τα καλά. Οι ρυθμοί της ημέρας αρχίζουν σιγά σιγά να δυναμώνουν και μια νέα εβδομάδα βρίσκεται ήδη μπροστά μας. Σας ευχαριστούμε που περάσατε αυτό το πρωινό μαζί μας, με ειδήσεις, με ιστορίες, με μουσικές και μικρές στιγμές που προσπάθησαν να κάνουν την αρχή της ημέρας λίγο πιο ήρεμη. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, με χρόνο για ξεκούραση, με ανθρώπους που αγαπάτε και για λίγη απόσταση από τον θόρυβο της εβδομάδας. Από όλους εμάς εδώ, καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα.

0: αλλά και εκείνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου, το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM.
2: Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Στα βρίσκω όλα.
2: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
3: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
2: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
4: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
3: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
2: Την Τρίτη στις 9 του βράδυ, στο Sky.
5: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα μετά από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον, όταν ένοπλος άνοιξε πύρκοντα στην πύλη 17. Ο ένοπλος εντοπίστηκε άμεσα από στελέχη των μυστικών υπηρεσιών και κατά την ανταλλαγή πυρών έπεσε νεκρός. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκε ένας περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με αξιωματούχο, ο δράστης ήταν άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα. Τη στιγμή του περιστατικού στο Λευκό Οίκο βρισκόταν ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι δημοσιογράφοι που ήταν στη Βόρεια Πλατεία οδηγήθηκαν σε καταφύγιο. Δημοσιογράφοι μετέδωσαν ότι πράκτορες ασφαλείας καλούσαν τους πολίτες να πέσουν στο έδαφος, ενώ ακούστηκαν 30 περίπου πυροβολισμοί. Το FBI βρίσκεται επί τόπου και υποστηρίζει την υπηρεσία φύλαξης του Αμερικανού Προέδρου και άλλων υψηλών προσώπων, η οποία επενέβη έπειτα από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο, ανέφερε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Σημειώνεται πως αυτή ήταν η τρίτη φορά που ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γίνεται στόχος απόπειρας δολοφονίας. Η πιο πρόσφατη καταγράφηκε στις 25 Απριλίου, όταν ένοπλος προσπάθησε να περάσει τρέχοντας σημείο ελέγχου ασφαλείας έξω από την αίθουσα ξενοδοχείου, όπου βρίσκονταν ο Αμερικανός Πρόεδρος για την ετήσια δεξίωση της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Πολύ κοντά στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είναι κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που θα περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούς. Το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Μετέδωσε χθες ο ιστότοπος άξιος επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο. Η διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, είχε αναφέρει νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πρόσθεσε πως το προσχέδιο περιλαμβάνει τα στενά του Ορμούς, αλλά τα τελικά στοιχεία, όπως είπε, θα αποκαλυφθούν σύντομα. Από την πλευρά του, ο στρατός του Ιράν, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου, τόνισε ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Τα στενά θα συνεχίσουν να υπόκεινται στην Ιρανική Εθνική Κυριαρχία και Διαχείριση, ακόμα και αν συμφωνεί στην συμφωνία, τόνισε εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού μέσω X. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αμφισβητούν παράλληλα τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Ερυθρά Αγγελία και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκκρεμούσαν σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς χθες το πρωί στο Μικρολίμανο. Όπως αποκάλυψε, η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου εκκρεμούσαν σε βάρος του ποινές φυλάκισης και κάθριξης στη χώρα μας που φτάνουν τα 73 χρόνια. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα δυτικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι. Η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Νέες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο εξαιτίας μαζικής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Να παραμείνουν στα καταφύγια, καλούν τους πολίτες οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις. Πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί νωρίτερα σε σχολείο του Κίεβου, το οποίο επλήγε από ρωσικό πύραυλο, δήλωσε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Ανέφερε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 10 τραυματίστηκαν εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων. Όπως έγινε γνωστό χθες βράδυ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε εντολή για αντίπεινα στο ρωσικό στρατό ως απάντηση στην ουκρανική επίθεση με ντρόουνς εναντίον φοιτητικής εστίας στην ελεγχόμενη από τους Ρώσους περιφέρεια του Λουγάνσκ. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σύμφωνα με τη Μόσχα, σκοτώθηκαν 18 άνθρωποι.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ώρα τελικού απόψε στις 9 για Ολυμπιακό και Ρεάλ, που διασταυρώνουν τα ξύφη τους στο T-Center με φόντο την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπέου της Ευρωλίγκας. Η διαιτητική τριάδα του τελικού θα αποτελείται από τους Σρέντεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λότερ Μόζερ και Όλεξ Λάτισεβς. Επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων εξέδωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα, ενώ οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Αντίστοιχα, οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Οι υπογραφές απομένουν για τη συμφωνία του 39χρονου Δανού τεχνικού Γιάκομπ Νέστρουπ με τον Παναθηναϊκό. Αναμένονται ανακοινώσεις προκειμένου να επικυρωθεί με κάθε επισημότητα η συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Δανό προπονητή. Ανώτεροι του Απόλλωνα στο Σεράφιο ήταν οι πολίστες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι επικρατώντας 12-9 προκρίθηκαν ξανά στους τελικούς όπου θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό. Στην κορυφή της Ευρώπης ανέβηκε ξανά μετά από 2 χρόνια απουσίας η γυναική ομάδα της Μπαρτσελώνα στο ποδόσφαιρο, καθώς συνέτριψε τη Λιόν με 4-0 στον τελικό του Champions League γυναικών που διεξήχθη στο Όσλο και κατέκτησε για 4η φορά το τρόπαιο.
0: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε!
4: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Θα είναι παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 ως 26 με 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα σήμερα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, τον Ότι Παπαγιανάκο στη ρύθμιση του ήχου. Η Τζέση Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-0-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, ευχές και κατάρες, να γίνουμε μια ωραία κύριε Γιάννη κυριακάτικη, επιτέλους ενδεχομένως ανοιξιάτικη παρέα.
0: Αφού θα βρέχει λέει το μεσημέρι.
1: Είπα ενδεχομένω, Ρεγάνη, γι' αυτό είπα ενδεχομένω. Λέω τώρα είδα καλό τον καιρό έξω, είπα να πω ενδεχομένω.
0: Το θέμα με αυτή την ιστορία εδώ είναι η θερμοκρασία. Οι θερμοκρασίες είναι καλές. Το βράδυ πέφτει λίγο, αλλά περισσότερο είναι η αίσθηση της υγρασίας, δεν είναι κάτι άλλο.
1: Ναι, δεν είναι θέμα κρύο.
0: Δεν έχει κρύο. Κρύο όχι. Δεν έχει σε καμία περίπτωση.
1: Απλά είχε κάτι πλημμύρες στη Θεσσαλονίκη, κάτι ναι. Πλημμύρες στην Κρήτη, κάτι πλημμύρες στα Κυκλάδες.
0: Οι Κυκλάδες πανηγυρίζουν που έβρεξε, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια έριξε πάρα πολύ νερό. Βλέπαμε και εικόνες και από Τίνο και από άλλα νησιά που ήταν χύμαροι τα γκαλτερίμια και τα σοκάκια. Δεν μπορούσε να περάσει.
1: Πλάς ο Δημήσου είναι τέλος Μαΐου, έτσι.
0: Εντάξει. Κάνει αυτά που κάνει τώρα για να φτιάξει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που θα φύγει και κόσμος.
1: Πάντως οι καντίνες σήμερα ήταν γεμάτες. Ο φίλος σου με το τζιπ ήταν ναι. Εκεί, τουλάχιστον την ώρα που πέρασα εγώ, διπλοπαρκαρισμένος πολύ ωραία με το κορίτσι του ή με τα κορίτσια του, δεν ξέρω. Και επίσης είχε ανοίξει, ξέρεις και ποιο, αυτό που είναι απέναντι από τον Αρδιτό. Πώς το λένε το. Αυτό που σου αρέσει εσένα.
0: Τον μπανάνα.
1: Τον μπανάνα.
0: Εκεί μεγαλώσαμε, ρε Γιώργο. Τι εννοεί, μου αρέσει.
1: Και ήταν, έχει
0: εκεί ήταν
1: σκαλάκια.
0: Το τελευταίο που πηγαίναμε στις εξόδους, βραδινές εξόδους.
1: Αυτό μένει μέχρι αργά, αυτό
0: ναι.
1: Δεν
0: μα όταν εγώ ξεκινάω να έρθω εδώ πέρα, υπάρχει κόσμος ακόμα μέσα.
1: Ναι, καλέ.
0: Δηλαδή, ξέρεις πόσες φορές έχω πει να ξυπνήσω μια ώρα νωρίτερα έτσι να περάσω. Να
1: πιεις ένα ποτό.
0: Ένα ποτάκι έτσι και να έρθω.
1: Και ο δίπλα χώρος πάρκινγκ.
0: Απλά φοβάμαι μετά δεν θα έρθω καθόλου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό δεν το κάνω. Είμαι επιρρεπής.
1: Άστο ρε Γιάννη τώρα θες να πάω να πιεις ποτάκια στον μπανάνα 5 ώρα το πρωί. Άστο. Κάτσε εδώ, καλά είσαι.
0: Καλά με, χωρίς αλκοόλ.
1: Τι να πιες, πορτοκαλάδα.
0: Ένα, κάτι, ναι.
1: Άμα είναι για πορτοκαλάδα, έχει και πιο κάτω ένα καφέ.
0: Από πορτοκάλι.
1: Ήγαινε, κάτσε. Το θέμα σε αυτή τη ζωή
0: ναι.
1: Είναι να είσαι ο ένας.
0: Ο ένας από ποιους.
1: Από αυτούς που πρέπει. Όχι ο ακόμα ένας. Κατάλαβες. Μπορείς να λες τέτοιες αοριστείες γενικώς.
0: Καλά, για αοριστείες.
1: Και ο άλλος σου λέει κάτι λέει. Αυτός ναι, κάτι εσύ δεν θα λες τίποτα.
0: Τι να πεις τώρα.
1: Το θέμα είναι ποιος είναι ο αρχηγός.
0: Εν μεταξύ, είναι ένα Σαββατοκύριακο φωτιά. Γιατί έχει και τα μπάσκετ εκεί στο T-Center. Εχθές είχε και συναυλία Iron Maiden.
1: Iron Maiden.
0: Χαμός πάλι.
1: Όντως χαμός. Και βέβαια όλοι ήταν στην ηλικία του Νότι, τη δική μας. Εκεί.
0: Δεν είχε παρακάτω.
1: Και τα πιτσιρίκια τους.
0: Α.
1: Και τι λέγανε, λέει ήρθαμε γιατί είναι ο μπαμπάς μου heavy metal.
0: Ναι, ναι, ο μπαμπάς heavy metal. Το μόνο μέταλλο που έχει πάνω του είναι από τις επεμβάσεις που έχει κάνει.
1: Και το δόντι.
0: Συγγνώμη.
1: Και πώς τα λένε και τα σίδερα από τα εμφυτεύματα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τι να κάνεις. Έτσι, αυτή είναι η ζωή, αυτός είναι ο χρόνος.
0: Γιατί έχω δει και εγώ διάφορους τώρα έτσι και εν όψη και της συναυλίας και τις προηγούμενες με τους Μετάλλικα κτλ. Που βάζαν φωτογραφίες μεταλλάδες στα νιάτα τους με κάτι αλογουρές. Και κάτι δερμάτινα, σπιρούνια, καρφιά, ιστορίες. Και έχουν και πως είναι σήμερα. Και έχουν πολύ πλάκα όμως. Πραγματικά. Καλά, δεν τους αναγνωρίζεις έτσι κι αλλιώς.
1: Κοίτα τη Μούρη στον καθρέφτη. Κοίτα τη Μούρη μου στον καθρέφτη. Κοίτα τον Παπαγιαλάκο στον καθρέφτη. Να βγάλεις ένα συμπέρασμα να μην κουράζεσαι. Όχι,
0: εγώ η μόνη αλλαγή που έχω δει είναι σε σχέση με το πως ήμουνα σε αυτή την κλασική σχολική φωτογραφία στον Υπηαγωγείο και στην πρώτη δημοτικού. Στο θρανείο μπροστά με το χάρτη πίσω. Που έβαζες και τα χεράκια σου μπροστά, φόραγες και την ποδιά, εμείς φόραγαμε και ποδιά, τσεκλένι τότε. Και είχαμε και σου βγάζει τη σχολική φωτογραφία. Και είχες τη φωτογραφία κάδρο στο σπίτι, λες και είχες πάρει το πτυχίο.
1: Βέβαια. Που την έδινε σε μία μεγάλη
0: ναι.
1: Και δύο μικρές. Τη μικρή την έδινε στη γιαγιά, την άλλη στην ονά και κράταγες εσύ τη μεγάλη.
0: Ναι.
1: Εγώ ήμουν πάρα πολύ άσχημο παιδάκι σε εκείνη τη φωτογραφία. Δεν θέλω καθόλου να τη θυμάμαι. Μου τα κόβει η μάνα μου τα μαλλιά σαν τα Playmobil.
0: Ναι, κράνος,
1: Κράνος, μόνη της. Μου λέγε, έλα σε κουρέψω, όχι, και έκλαιγα εγώ. Όχι,
0: δεν θα πάω. Τότε μας κουρεύανε οι μανάδες, εννοείται. Θυμένα, δεν πηγαίναμε τότε. Θυμάμαι μόνο όταν είχα έρθει Αθήνα, δεν θυμάμαι για ποιο λόγο. Πιτσιρικάκι τώρα. Υπήρχε εκεί στο δρόμο της, στην ευθεία της Πύρου Μερκούρη, πριν βγεις προς Κάραβελ μεριά, υπήρχε ένα κομμωτήριο το οποίο είχε και ένα τμήμα για παιδάκια. στο οποίο για κάποιο λόγο πηγαίναν όλα τα παιδάκια εκεί. Για ποιο λόγο όμως ανακάλυψα? Γιατί αυτός είχε μέσα καρεκλάκια τα οποία ήταν παιχνίδια, ήταν αυτοκινητάκια, ήταν οχήματα, ήταν μηχανάκια. Σε έβαζε πάνω και εσύ νομίζω ότι έχεις έρθει σε παιδική χαρά να παίξεις. Επειδή φοβόμασταν τα ψαλίδια. Δεν συζητάω. Εγώ θυμάμαι τότε είχα έρθει για κάτι γιατρούς, για οδοντιάτρους, για διάφορους γιατρούς, δεν έχει σημασία.
1: Και από επί, Πάτρα.
0: Από Πάτρα. Και επί τη ευκαιρία, γιατί ήταν κάτι γιατροί εδώ πέρα γνωστοί μας, γι' αυτό ήρθαμε. Μου τα διηγούνταν μετά, γιατί εγώ δεν τα θυμόμουν. Θυμόμουν μόνο το κομμωτήριο με το αμαξάκι που σέβαζε. Και εσύ χαχάνιζες εκεί και αυτός σκούρευε και δεν έπαιρνες χαμπάρι.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν ήρθε η ώρα του γιατρού, κυνηγιόμασταν με το γιατρό γύρω από το γραφείο του. Γιατί με το που κάθομαι στην καρεκλίτσα εμφανίζεται μια σύριγγανά. Και με το που βλέπω εγώ τη βελόνα, που σε πονεί και που σε σφάζει. Και άρχισε το κυνηγητό μέσα στο...
1: Εντάξει, ο γιατρός πάντα έτσι τα λέει, λίγο δύσκολη ημέρα. Επίσης, σήμερα κύριε Γιάννη, ενημέρωση εδώ. Διεθνής ημέρα για το Μαρκόρ σήμερα.
0: Ποιον?
1: Όχι ποιον, για το Μαρκόρ.
0: Τι είναι το Μαρκόρ?
1: Είδος έγαγρου. Το σύμβολο του Πακιστάν.
0: Κατσίκι.
1: Κατσίκι.
0: Τι δεν το λες κατσίκι?
1: Μαρκόρ το γράφει. Διεθνής ημέρα γυναικών. Ευρωπαϊκή ημέρα πάρκων και παγκόσμια ημέρα ιχθυομετανάστευσης. Αυτά στην ατζέντα της ημέρας.
0: Εντάξει, ωραία. Ωραία. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και στα κατσίκια μας.
1: Έχουμε και στη Μήλο εγάγρους. Το ξέρεις.
0: Ναι, έχετε βέβαια. Με τα πολιτικά έχουμε καμία εξέλιξη, τίποτα? Καριστιανού τα έχει βάλει με διάφορους εντωμεταξύ. Τα βάλε και με το Λιάγκα, διάβαζα χθες. Έβγαζε κάτι ανακοινώσεις και αυτά. Επειδή τους έλεγε ψεκασμένους και ότι έχει διάφορους εκεί.
1: Όχι Καριστιανού, το κόμμα, πηγές του κόμματος της Καριστιανού. Γιατί είχαμε και μεγάλους επιστήμονες, είχαμε και σπουδαίους Έλληνες του εξωτερικού, είχαμε και ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων. Λέει, πού τους είδες εσύ μόνο ψεκασμένους? Φαίνεται, λέει, ότι έχεις μια προσωπική εμπάθεια σε ό,τι αφορά στα του κόμματος. Διότι
0: αυτοί και... δεν πηγαίνανε εκεί οι καλεσμένοι στο Λιάγκα, συγγνώμη.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Είχε πάει Καριστιανού στο Λιάγκα?
0: Γενικά όσοι από τους πολιτικούς θέλουν να προβληθούν και να πατήσουν και πάνω σε, όπως το έχουν στο μυαλό τους τουλάχιστον, σε νεανικότερα κοινά και σε άλλα κοινά, πιο ανάλαφρα γενικώς, όχι...
1: Ναι, πάνε, ναι, πάνε.
0: Πάνε.
1: Στο Λιάγκα,
0: στο Λιάγκα, το ίδιο δεν έκανε.
1: Βέβαια.
0: Όλοι αυτοί ξαφνικά ανακαλύψανε τις ψυχαγωγικές εκπομπές.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν ξεκινάει στην πολιτική σου καριέρα τις ψυχαγωγικές εκπομπές, μετά όλα θα σε πάρει ψυχαγωγικά. Δεν θα σε πάρει πολιτικά, δεν θα σε πάρει σοβαρά. Έτσι είναι αυτά.
1: Ναι, αλλά βλέπεις ότι και
0: όταν χτίσεις ένα προφίλ στο οποίο είναι χάι-χούι, α, τι ωραία που είναι η ζωή, το σκυλάκι μου, το γατάκι μου κτλ. Όταν θα αρχίσεις μετά να μιλάς για τα σοβαρά, δεν θα σε πάρει κανείς σοβαρά. Όπως στρώνεις, θα κοιμηθείς. Έτσι είναι αυτά.
1: Ναι, αλλά
0: οπότε μην γνευρίζονται μετά εκ των υστέρων.
1: Βλέπεις όμως ότι και το TikTok έχει αρχίσει και ανεβαίνει και όλοι προσπαθούν να το ψιλοχαβαλεδιάσουν κιόλας λίγο.
0: Παγίδα είναι όλα αυτά. Κάπου χάνεις, κάπου κερδίζεις.
1: Απευθύνονται όμως και αυτά σε ένα κοινό.
0: Δεν έχεις απαιτήσεις όμως από τη ζωή μετά.
1: Εντάξει, τι να σου πω.
0: Όχι, πληροφοριακά στο λέω ρε παιδί μου. Πληροφοριακά. Γιατί κάποια στιγμή όλοι αυτοί οι οποίοι τώρα έχουν βγει και τάζουν πράγματα και υπόσχονται και κάνουν και δείχνουν κτλ. Θα πρέπει να απευθυνθούν και στον υπόλοιπο κόσμο. Ο οποίος περιμένει να ακούσει και μια πρόταση. Θες για τα οικονομικά του, θες για την ακρίβεια, θες για την τσέπη του, θες για τα εθνικά θέματα.
1: Όταν θα έρθει η ώρα, δεν θα ακούσει θεωρητικά, τουλάχιστον, δεν θα υπάρχει κάποιο πρόγραμμα.
0: Ελπίζω. Και να μην είναι απλά παπαγαλία, έμαθα τώρα ότι υπάρχουν οι γκρίζες ζώνες, οι ΑΟΣ, τα 12 ναυτικά μίλια κτλ.
1: Κοίταξε, εσύ τώρα μιλάς για κόμμα εξουσίας.
0: Όχι, μιλάω γενικά για τα κόμματα.
1: Εντάξει,
0: τα κόμματα λέγονται πολιτικά, δεν λέγονται ψυχαγωγικά. Ναι. Δεν έχουν έρθει για να μας φτιάξουν την ψυχολογία μας και να μας ψυχαγωγήσουν.
1: Εσένα.
0: Με αυτή την έννοια.
1: Κοίταξε, τα κόμματα απευθύνονται σε 10 εκατομμύρια Έλληνες. Άλλος θέλει να ακούει πολιτική, άλλος θέλει να ακούει.
0: Γρηγόρος στην κάλπη, δεν πάω να ψηφίσω τηλεοπτικό σοου. Κόμμα πάω να ψηφίσω.
1: Έτσι θα έπρεπε να είναι, όπως το περιγράφεις, έτσι θα έπρεπε να είναι. Αλλά από εκεί και πέρα σου λέω.
0: Πάρουνε κρατική επιχορήγηση όλοι αυτοί. Την επιχορήγηση δεν θα την πάρουνε. Για να κάνουν φεστιβάλ.
1: Να τα λένε στη Βουλή, ωραία.
0: Α, για να τα λένε ωραία.
1: Ευγενικά.
0: Ναι. Πάντως, ο ένας προετοιμάζεται φουλ. Δηλαδή, χθες μίλησα με ανθρώπους του για το Τζίπρα εννοώ. Mm-hmm. Είναι πυρετοδός οι προετοιμασίες. Συσκέψεις επί συσκέψεων. Εδώ στην Αμαλία, ας πούμε, τα γραφεία. Προετοιμάζουν τα πάντα όλα. εξέδρες, φωτισμούς, μουσικές, πώς θα έρθει ο κόσμος που θα κάτσει, τηλεοπτική κάλυψη για την Τρίτη, λέω, για το Θησίο.
1: Ναι, ναι, ναι, 8.30.
0: Ναι. Ναι. Έχουν πέσει διάφορα ονόματα. Ο Τσίπρας του άρεσε το ορίζοντας.
1: Ναι, αλλά δεν...
0: Του είπανε όμως ότι ο πρόεδρος έχει κλειδώσει, λέει, το όνομα. Λέει, να ξεκλειδώσει. Δεν λέει, δεν γίνεται. Πώς τώρα πας στο παραπέντε, λέει, της εκδήλωσης. Υπάρχουν άλλοι που θεωρούν ότι το όνομα που έχει κλειδώσει είναι επιξίδα. Κάποιοι το θεωρούν ότι είναι ένα από τα ονόματα που είναι στο top 3.
1: Εσύ ξέρεις τίποτα παραπάνω να μας πεις?
0: Παραπάνω δεν ξέρω, αλλά έχω μια υποψία. Υποψία είναι μόνο αυτό. Πώς το έκανε, ρε παιδί μου, η Καριστιανού που ανέβασε τη Μουσάτσιο πάνω και τραγούδαγε αυτό το τραγούδι, το σουξέ που είχε?
1: Το μια φορά, το Κοριαλά.
0: Ναι, το μια φορά. Μην τυχόν υπάρχει έκπληξη και από μεριάς Τσίπρα και ανεβάσει την Ευρυδίκη.
1: Ποια Ευρυδίκη?
0: Ευρυδίκη Καλυμάνη.
1: Την τραγουδίστρια.
0: Ενέρεση, Γιώργο, ποια Ευρυδίκη?
1: Εντάξει, Γιάννη, είπες Ευρυδίκη, πού να ξέρω εγώ ποια Ευρυδίκη.
0: Να τη σηκώσω όμως γιατί? Γιατί η Ευρυδίκη, ένα από τα σουξέ της είναι αυτό που θα ακούσεις τώρα, που έχει να κάνει με επεξίδα.
1: Yeah,

0: Τρελάνε την πηξίδα μας.
1: Πολύ πιθανό. Ξέρω, έχει αρχίσει γίνει της μόδας. Εκεί που βγάζανε, θυμάσαι που βγάζανε παλιά παιδάκια. Αυτή η μόδα την έχει ξεκινήσει ο Ανδρέας. Ανέβαζε πάνω την Ελενίτσα, τη μικρή, της έδινε και μια ανθοδέσμη, βγάζανε και φωτογραφία, παραλληλούσε το κοινό από κάτω. Τώρα η μόδα είναι να ανεβάζει καλλιτέχνες.
0: Για να σε δω.
1: Ο επόμενος είναι ο Αργυρός, ετοιμάζεται.
0: Αυτός θα πάει στο φιλοαμερικανικό κόμμα με πρωταγωνίστρια την Κίμπερλι.
1: Αυτός ετοιμάζεται κανονικά.
0: Η οποία πήγε με ροζ φουστίτσα στη Μύκονο.
1: Καλά, εντάξει.
0: Καλεσμένη της Κατερίνας Μονογιού, λέει.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό λέει δεν θα πάει στο τελικό σήμερα.
0: Α, ναι.
1: Ανέβασε βίντεο από το γήπεδο προχθές που είχε πάει.
0: Βεβαίως.
1: Και έλεγε Ολυμπιακός, I love Ολυμπιακός, my team, my favorite team. United States, Donald Trump, όλοι μαζί, τα πει όλα. Αλλά λέει δεν θα είμαι γιατί...
0: Μύκονο.
1: Only one son, invite me in Μύκονος.
0: Ο γιος της.
1: Μονογιού ρε.
0: Α!
1: Καλά δεν ξέρεις αγγλικά.
0: Εντάξει τώρα όχι, δυστυχώς δεν τα έχω καταφέρει πολύ καλά στα αγγλικά. Only one son. Όχου.
1: Γιώργο δηλαδή έλεος. Και νόμιζα ότι είχες πάρει τα βασικά πτυχία.
0: Ρε Γιάννη τι είπες τώρα. Only one son. Κατερίνα Μολογιού.
1: Catherine only one son.
0: Εκεί είναι. Προφανώς θα πάει και ο Αργυρός με την κυρία Νίκα.
1: Ο Αργυρό τον βλέπω από Νέα Δημοκρατία μεριά. Και τώρα δεν το λέω αστεία. Έτσι επειδή κάνουμε και την πλάκα μας. Για τον Αργυρό έχουν ακούσει διάφορα. Επειδή κατά καιρούς τα κόμματα ψάχνουν για τα ψηφοδέλτια, τα λαμπερά λεγόμενα πρόσωπα.
0: Και ενδέχεται.
1: Όλα πιθανά είναι. Όλα είναι πιθανά.
0: Απλά ο Αργυρός να σου πω ότι σε ένα βράδυ βγάζει το μισθό το μηνύο ενός βουλευτή, έτσι. Δεν ξέρω.
1: Καλά, θα σταματήσει να βλέπει.
0: Θα εμφανίζεται ως βουλευτής.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Και τώρα μαζί μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αργυρός και να λέει χαμένος κάπου στα στενά του. Έτσι.
1: Αυτό. Και δώσ' του ζεμπεκιά από κάτω.
0: Λοιπόν,
1: και δώσ' του πιάτα, τραπέζια, όλα μαζί.
0: Έλα, πάμε μερικές καλημέρες. Εύη, αγαπημένη μας παρέα, καλημέρα. Αν αντέχετε, δείτε Γιάννη Βαρουφάκη, λέει στην εκπομπή Ρέστης Politics. Περιγράφει την Ελλάδα με τα πιο μελανά χρώματα και με χαρά, λέει, προβλέπει το τέλος της Ευρώπης. Αυτός ο κύριος λέει έχει την τύχη μας στα χέρια του. Καλή Κυριακή, Εύη από Κηφισιά.
1: Καλά, πάντα χαρούμενα τα έκανε αυτά. Δηλαδή και τότε και στην περίοδο του εξαμήνου του πρώτου του 15 που υποτίθεται ήταν και επιφαλής της διαπραγματευτικής μας ομάδας δηλαδή, πάντα χαρούμενος ήταν. Χαμογελαστός έμπαινε, χαμογελαστός έβγαινε.
0: Γιατί να μην ήταν.
1: Άλλα έλεγε μέσα, άλλα έλεγε έξω. Yeah. Άλλα έλεγε εδώ.
0: Τα έχει ηχογραφημένα αυτά που λέγε μέσα. Άστο, θα αποδειχθούν αυτά που λες όταν θα αποφασίσεις να τα.
1: Καλά, αποτύχει, ζούμε έτσι κι αλλιώς, αλλά.
0: Λοιπόν, λέω πολλά ψέματα. Καλημέρα στους Δεκατιανούς και σε όλους τους φίλους συνακροατές για τον μπάσκετ. Εμείς οι φίλαθλοι της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Ευχόμαστε απόψε, λέει, να νικήσει ο καλύτερος. Για Iron Maiden, λέει, όταν θα έρθουν να παίξουν η Καρία, θα πάω. Έστω στη Σάμο.
1: Η Καρία.
0: ο Γεράσιμος. Καλημέρα, λέει, γιατί δεν αναφέρεται τη χώρα του Αλοδαπού εγκληματία στο Μικρολίμανο. Γεράσιμε, εάν έχεις χρόνο κάτσε και δεις τηλεοπτικούς Δεκατιανούς, διότι θα δεις αποκλειστικό ρεπορτάζ που δεν θα μπορείς να το φανταστείς. Η χώρα του είναι η Αλβανία, η χώρα καταγωγής του, μεγαλωμένος και ενδεχομένος και γεννημένος στο ζωγράφο Αττικής.
1: Α, τόσο καλά. Γείτονάς σου.
0: Γείτονάς μου. Γείτονάς μου και μάλιστα.
1: Εσύ από τις φωτογραφίες που είδες. Ήταν γνωστή η φυσιογνωμία. Γιατί αυτός πρέπει να τον καταζητούσε όλος ο πλανήτης. Είχε βγει η ερυθρά αναγγελία από την Ιντερπόλ σε ό,τι αστυνομική αρχή υπήρχε σε όλο τον κόσμο. Γιατί ήταν καταζητούμενος. Αλλά αυτός ήταν μια χαρά ανάμεσά μας.
0: Ωραία. Μόνο μία λέξη θα σου πω. Καθόλου καταζητούμενος δεν ήταν. Μόνο αυτό, τα υπόλοιπα στην τηλεόραση. Καθόλου καταζητούμενος δεν ήταν.
1: Δεν υπήρχε ερυθρά αναγγελία.
0: Μπορώ να μην σου πω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, ναι, αν μου πεις όποτε θες, αλλά απορία είναι αυτό τώρα.
0: Δεν ήταν. Μπορεί για την Ελλάδα να ήταν, για την Αλβανία δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Εξαίτια ποινές δηλαδή, τέλος πάντων. Θα τα δούμε μετά. Ο Αντώνης, καλημέρα σας λέει. Καλημέρα και η Εύα. Αυτά.
1: Εντάξει, όλα καλά. Ο φίλος του Αργυρού πώς λέγεται, λέει ο Μιχάλης από την Άρτα. Φιλάργυρος.
0: Πώς.
1: Τι έχουμε πάθει. Τι λέει εδώ, ρε παιδιά. Ο Βασίλη, δυνατά τσιπρέικα, πιταρά.
0: Σε πήραμε χαμπάρι, δεν είναι κάτι.
1: Από εδώ και πέρα να λέμε και την Πέτρου Ράλι Πίτερ Φόρμουλα 1. Παιδιά, άμα θέλετε τέτοια να κάνουμε ένα παιχνίδι, ευχαρίστως.
0: Μιλάμε το σύνορα, έχουμε συμφωνία μεταξύ Ιράν και Αμερικής ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται, έτσι.
1: Εντάξει, μην φουσκώνουμε τώρα και τα μυαλά του κόσμου, γιατί για τον Τραμπ μιλάς. Εγώ από ό,τι είδα τουλάχιστον, θα τα πούμε και αργότερα βέβαια, αυτό το μνημόνιο κατανόησης που λέει, γιατί δεν είναι συμφωνία,
0: ναι.
1: Εκεχηρίας, ειρήνης ή όπως αλλιώς θα μπορούσε να βαφτιστεί, παίζουμε λίγο με τις λέξεις.
0: Συναντήληψης.
1: Ναι. Συναντήληψης, ναι. Κατανόησης,
0: ναι.
1: κτλ. Έχει μιλήσει ο Τραμπ με καμιά δεκαριά ηγέτες της περιοχής. Τα έχουν συμφωνήσει.
2: Στα FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Προλαβαίνεις.
6: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
5: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
6: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό.
4: 7:30.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Προλαβαίνεις.
6: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
5: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
6: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά.

0: ειδικά.
1: Προλαβαίνεις.
2: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
1: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
2: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
1: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
2: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
1: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε όλους.
1: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
1: 24 620 86.000
2: 24 670 60.000
1: και 23 850 22 822.
3: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
4: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
6: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μια Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι καλλιτέχνης.
8: Έχω τόσες φορές διηγηθεί τη ζωή μου και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες που πια δεν είμαι βέβαιος αν αυτά που λέω είναι αλήθεια.
7: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από κόκκινο μήλο προς Σαχαρνών λόγω εργασιών. Συναγερμό σήμανε μετά από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό οίκο στην Ουάσιγκτον, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ. Ο ένοπλος εντοπίστηκε άμεσα από άνδρες των μυστικών υπηρεσιών, ενώ κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών έπεσε νεκρός. Τραυματίστηκε σοβαρά και ένας περαστικός. Αξιωματούχος χαρακτήρισε το δράστη ως άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα. Πολύ κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούς, το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Ερυθρά Αγγελία και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς χθες το πρωί στο Μικρολίμανο. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Νέες ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας ανέφερε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 10 τραυματίστηκαν εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων. Επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων εν ώψη του απόψινού τελικού της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ, εξέδωσε το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα, ενώ οι φιλάθλοι της Ρεάλ θα συγκεντρώνονται από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές συμπόρες μεσημερική απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Thank you.

0: Σε αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 7 και 35 πρώτα λεπτά, εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Να τα πάρουμε ένα-ένα με τον Τραμπ τώρα, γιατί εντάξει, η είδηση είναι πραγματικά σοβαρή και μακάρι όμως να έχει και μια βάση αληθείας, γιατί υποτίθεται ότι ο Τραμπ έχει βγει στα δικά του social media και με επίσημες ανακοινώσεις και μιλάει για μια συμφωνία με το Ιράν, ένα μνημόνιο συναντήληψης, κατανόησης, όπως θέλετε πείτε το.
1: Ναι.
0: Ξεχωριστή διαπραγμάτευση, λέει, θα γίνει για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό είναι κάτι άλλο. Όμως, σε αυτή την καταρχήν συνεννόηση, ναι, φαίνεται ότι έχει μιλήσει με καμιά δεκαριά ηγέτες της περιοχής.
1: Σωστά.
0: Τους έχει ενημερώσει, τα έχουν πει, τα έχουν συμφωνήσει, έχει μιλήσει και με ξεχωριστό τηλεφώνημα με τον Νετανιάχου και λέει ότι αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει διευκόλυνση ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Εδώ τώρα παρένθεση. Οι Ιρανοί λένε ότι η διαχείριση της ναυτικής διόδου παραμένει υπό τον έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, έτσι.
1: Εντάξει, δεν, το ένα δεν ανέρει το άλλο.
0: Όχι.
1: Σύμφωνα.
0: Όχι. Έτσι για όλες τις λεπτομέρειες συμφωνίας δεν τις ξέρουμε.
1: Και δεν υπάρχουν νομίζω στην παρούσα φάση και λεπτομέρειες.
0: Ωραία. Αποχώρηση του αμερικανικού στόλου από την ευρύτερη περιοχή.
1: Με ασφάλεια.
0: Φύγετε. Πηγαίνετε στα ανοιχτά. Πηγαίνετε Αφρική, όπου θέλετε πάτε. Απελευθέρωση του μισού ποσού των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, ναι, περίπου 12 δις δολάρια. Αυτά είναι μέσα στις άκρες η συμφωνία.
1: Ναι, βέβαια υπάρχει και η πληροφορία, πάλι από διπλωματικές πηγές, ότι το Ιράν θα παραδώσει σε δεύτερο χρόνο και το ουράνιο.
0: Ναι.
1: Έτσι, και θα παγώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, κάτι που είχε επιτευχθεί, σου θυμίζω, και με διαπραγματεύσει επί διακυβέρνησης Ομπάμα.
0: Ναι.
1: Τώρα, βεβαίως, όλα αυτά δεν έχουν γίνει σε απευθεία συζητήσεις Αμερικανών-Ιρανών. Είναι μέσω των διαπραγματευτών.
0: Εντάξει, του Πακιστάν κυρίως. Το Πακιστάν
1: έτσι,
0: εδώ,
1: και των υπολείπων.
0: Εδώ τώρα, όμως, κοίταξε τώρα. Εδώ ο Τραμπ μας τα μπερδεύει λίγο. Γιατί ενώ βγαίνει και δεν θα πω πανηγυρίζει, αλλά τέλος πάντων δείχνει ένα φως στην άκρη του τούνελ. Κάνει δεύτερη ανάρτηση μετά. Εδώ είναι η τρέλα δηλαδή της ιστορίας. Ανεβάζει ένα χάρτη της περιοχής όπου το Ιράν είναι καλυμμένο με την αμερικανική σημαία. Και λέει, γράφει ο Τραμπ, πώς το λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής.
1: Τα βρήκανε δηλαδή.
0: Εγώ ανάποδα το βλέπω. Έχεις καλύψει τη χώρα του Ιράν πάνω στο χάρτη με την αμερικανική σημαία και λες οι Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής. Ναι. Ή δείχνεις ότι το κατέλαβα, το εξουσιάζω, είναι δορυφόρος μου. Ότι ουσιαστικά το έκανα την 53η, πόσες πολιτείες έχει η Αμερική. Δηλαδή, πράγματα τα οποία. Α, ξέχασα. Ναι. Και ακολουθεί και άλλη ανάρτηση, λίγο αργότερα, με άλλο χάρτη.
1: Τι χάρτη?
0: Φωτογραφία Γρυλανδία και πίσω από τα βουνά εμφανίζεται να κουμπάει τα χεράκια του πάνω στις κορυφογραμμές ο Ντόναλντ Τραμπ, να κοιτάει από κάτω τη Γρυλανδία και γράφει «Γεια σου Γρυλανδία». Τέλειωσα με το Ιράν, καθάρισα,
1: ναι,
0: τα βάλα όλα σε τάξη και τώρα Γρυλανδία έρχομαι, έρχεται η σειρά σου.
1: Κοίτα, όλα αυτά φαίνονται λίγο γραφικά, αν δεν ήταν επικίνδυνα, βεβαίως αν ο Τραμπ δεν έμπαινε στο Truth Social κάθε μισή ώρα να ανεβάζει και κάτι λίγο παράξενο, λίγο ιδιαίτερο, λίγο προϊόν AI, λίγο αλλοπρόσαλο και λίγο πονηρό και λίγο έξυπνο ταυτόχρονα, όλα αυτά μαζί, θα είχαμε βγάλει πιο γρήγορα, ναι, συμπέρασμα. Τώρα, τέλος πάντων, ναι, το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα μνημόνιο συναντήληψης, τουλάχιστον το οποίο φαίνεται ότι σε πρώτη φάση, χωρίς τις πολλές λεπτομέρειες, το αντιλαμβάνονται και οι δύο πλευρές. Και ναι, αυτό ενδεχομένως και να είναι και το πρώτο βήμα για τη λήξη και για τον τερματισμό του πολέμου. Σημαίνει θα ανακουφιστεί όλος ο πλανήτης, έτσι, στην πραγματικότητα.
0: Κοίτα, εμείς εδώ ήδη έχουμε, έτσι, για να το, ναι, ελληνοποιήσουμε και λίγο, έχουμε αρχίσει και ανακουφιζόμαστε, από γιατί αυτές οι ειδήσεις, αυτές οι εξελίξεις, οι πολύ σημαντικές από Τραμπ μεριά και τα τηλεφωνήματα που έκαναν, έφτασαν ήδη στα πρατήρια καυσίμων.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τι καλά, εντάξει.
1: Γιατί,
0: ρε Γιώργο, στην εποχή του ίντερνετ οι ειδήσεις φτάνουν σε κλάσμα δευτερολέπτου. Δηλαδή, τώρα συμφωνεί, σε 5 λεπτά το ξέρει και ο τελευταίος, στο τελευταίο χωριό. Δεν το ξέρουν στα πρατήρια, πιστεύεις?
1: Στα πρατήρια θα το ξέρανε αν ήταν ανέβη τιμή.
0: Όχι, τώρα είναι.
1: Όχι,
0: θα
1: δεν είναι. Καταρχάς.
0: Να μην σου πω ότι έπεσε κιόλας.
1: Εντάξει, άμα δεν με πιστεύεις σε μένα, εδώ είναι ο κύριος Παπαγεωργίου, πρόεδρος πρατηριούχων Αττικής, συγγνώμη, να μας πει αν έφτασε το τηλέφωνο και η δύση στα πρατήρια της Αττικής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, τα μάθατε τα νέα.
2: Με πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ, αλλά δεν πρόλαβα να το σηκώσω.
0: Α, είναι η αλήθεια. Δεν κάνετε για πρωθυπουργό. Ένας πρωθυπουργός πρέπει 3:30 το πρωί, άμα χτυπήσει τηλέφωνο, να το σηκώσει.
1: Το θέμα είναι ποιος θα το σηκώσει.
0: Το θέμα είναι ποιος θα το σηκώσει.
2: Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό. Ποιος θα το σηκώσει, σωστό.
1: Λοιπόν, για πείτε μας τώρα τι γίνεται.
0: Ναι, δεν το σηκώνετε όμως, γιατί. Να δούμε κι εμείς, ας πούμε.
1: 2-13, μέση τιμή.
2: Η αλήθεια είναι ότι οι δηληστηριακές τιμές μειώθηκαν τις προηγούμενες δύο μέρες, δηλαδή την Παρασκευή και το Σάββατο, κατά 3 λεπτά το λίτρο. Την Τρίτη όμως ξανατιμολογούν τα δηληστήρια. Από ό,τι οσμίζομαι, θα υπάρχει πάλι αύξηση.
0: Γιατί να υπάρχει αύξηση τώρα, για ποιο λόγο?
2: Γιατί να υπάρχει αύξηση? Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ λειτουργεί λίγο σαν βυθία. Δηλαδή, κατά 50% θα ανοίξουν τα στενατορμούζα, αλλά κατά 50% μπορεί και να στείλουν κάποιους πυράβλους. Αυτό καταλαβαίνετε ότι οι αγορές δεν μπορούν να το πάρουν στα σοβαρά. Μα το ότι συνεχίζει να είναι πέριξ το 105 δολαρίων η τιμή διεθνώς. Ναι. Τώρα είπατε πριν στα 103,5 κτλ. Εντάξει, οκ, okay, θεμητό.
1: Τώρα έκλεισε στα 100, έτσι, την Παρασκευή έκλεισε στα 100,9. 100,9 έκλεισε τον Brent.
2: Ναι, αυτό το σασέρ από τα 115 δολάρια μέσα στα 100 συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Δεν φτάνουν οι ανακοινώσεις τύπου είμαστε κοντά σε συμφωνία, πλησιάζουμε. Εντάξει.
0: Εγώ κατάλαβα,
2: ή θα παντρευτούμε ή δεν θα παντρευτούμε. Αυτή είναι η λογική της αγοράς.
0: Το γεγονός ότι ο Τραμπ έχει ακυρώσει ότι έχει ακυρώσει από κοινωνική εκδήλωση, προσωπική, ψυχαγωγική, οτιδήποτε άλλο, και έχει μείνει Σαββατοκύριακο στο Λευκό Οίκο γιατί θέλει να κλείσει τη συμφωνία και τη Δευτέρα να ανοίξουν οι αγορές με αυτή τη συμφωνία. Επειδή μιλάμε και για ψυχολογία αγοράς, αλίμονο αν τη Δευτέρα που ανοίξουν οι αγορές και έχουμε αυτή τη θετική εξέλιξη, αυτό δεν επηρεάσει όλους τους τομείς οικονομίας και τα κάθε.
2: Μακάρι να το δούμε.
0: Ναι, αλλά μας λέτε ότι την Τρίτη θα τιμολογήσουν με παραπάνω.
2: Ναι, μα αυτό σας εξηγώ, ότι όσο παραμένει σε παρατεταμένα σε υψηλά επίπεδα, πάνω από τα 100 δολάρια, και η προοπτική είναι τα 110, ακούμε από διεθνείς αναλυτές 120, 130, 150.
0: Ναι.
2: Οι ανακοινώσεις, οι πληροφορίες αυτές, τις οποίες έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν συνεχόμενα, και δεν τις έχω δει εγώ, δεν τις έχουν δει οι πρατηρίουχοι στη χώρα, έτσι. Κάποιοι άλλοι καθορίζουν τις τιμές και εμείς ό,τι μας τιμολογούν τα δηληστήρια πουλάμε.
0: Πόσο έχει η αμόλυβδη τώρα που μιλάμε τώρα?
1: 2,13 μέση τιμή.
2: Μέση τιμή είναι στα 2,13, που σημαίνει ότι η αμόλυβδη κυμαίνεται από τα 2,09 στις μεγάλες αστικές πόλεις, σε κάποια πρατήρια ελάχιστα, μέχρι και τα 2,29 στην νησιωτική χώρα.
0: 2,29. Μάλιστα. 29 έχει κατοστάρα εδώ, αν δεν κάνω λάθος. Κάπου εκεί, τέλος πάντων.
1: Ναι, αλλά στα νησιά, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα, σου λέει εμείς έχουμε και τα μεταφορικά και δεν βγαίνουμε για κανένα.
0: Το δίζελ είναι μόνο χαμηλά.
2: Αλλά είναι 14 λεπτά το μεταφορικό κόστος για τα νησιά.
1: Ναι. Το δίζελ είναι χαμηλά γιατί έχει την επιδότηση.
2: Ακριβώς, έχει την επιδότηση, την οριζόντια επιδότηση. Και είναι κάτι το οποίο το ζητάμε πάντα. Δηλαδή, όταν λέμε για 2-13 βενζίνη αμόλυβδη, κανένας δεν λέει ότι παιδιά, εμείς πήραμε και 35 λεπτά fuel pass. Τουλάχιστον οικονομικότερα οι οικονομικά ασθενέστεροι. Πήραμε και 35 λεφτά fuel pass. Αυτό έχει υπολογίσει η κυβέρνηση για μια μέση κατανάλωση.
1: Πάντως, κύριε
2: Παπαγιώργιου, αυτός ο άνθρωπος το πληρώνει ένα 80. Δεν το λέει όμως κανένας ότι εγώ πήρα τη βενζίνη ένα 80. Την αγόρασα. Γιατί εξαργύρωσε το fuel pass το Πάσχα. Πήγε στο χωριό του. Τελειώσαν τα χρήματα. 50 ευρώ ήταν.
1: Απλώς απ' την άλλη, εδώ οφείλουμε να επισημάνουμε, για να μην φανεί ότι σας χαϊδεύουμε και τα αυτιά, ότι την προηγούμενη φορά στον Ρωσουκρανικό πόλεμο που είχε φτάσει στα 100 δολάρια το βαρέλι ξανά τότε, δεν είχε πάει στα 2,13 η βενζίνη.
2: Κοιτάξτε, η βενζίνη στο πόλεμο της Ουκρανίας στο πρώτο τρίμηνο είχε φτάσει στα 2,24 και το πετρέλαιο κίνησης είχε φτάσει κοντά στα 2,30.
1: Είχε φτάσει 2,24 το λίτρο στην Ελλάδα.
2: Βεβαίως. Και το πετρέλαιο είχε ξεπεράσει, είχε πλησιάσει τα 2,30.
1: Ναι.
2: Έτσι, και μάλιστα λέγαμε ότι στις Κυκλάδες πήγαινε και για 2,50.
0: Τότε είχαμε και το στάρι τότε. Ναι. Ουκρανικό.
2: Ναι. Πολύ σωστά. Τότε ήταν, εκεί υπήρχε μια άλλη ιδιαιτερότητα που είχε να κάνει με το φυσικό αέριο. Όπως θυμάστε, το φυσικό αέριο είχε αυξηθεί 400% κοντά. Ναι, 300%.
0: Άρα λοιπόν η εβδομάδα που ξεκινάει, όποιος βάλει τώρα καλύτερα, γιατί μετά θα είναι πιο ακριβή, λέτε.
2: Τώρα, θέλετε την άποψή μου, δεν έχει καμιά αξία να συζητάμε αν η βενζίνη ανέβει 2 λεπτά ή κατέβει 2 λεπτά. Το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχει μια παρατεταμένη κρίση στην ενέργεια και στα υγρά καύσιμα, στα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία επηρεάζουν και τα ίδια τα πρατήρια και όλες τις επιχειρήσεις. Ναι. Δοκιμάζεται η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων πια. Δεν ξέρουμε αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, τι θα γίνει το Σεπτέμβρη, πόσες από αυτές τις επιχειρήσεις θα είναι ανοιχτά. Δεν είναι μόνο ότι δοκιμάζεται η οικονομία της οικογένειας και η αντοχή της. Δοκιμάζεται και των επιχειρήσεων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι ένας συνολικός βομβαρδισμός στην ελληνική οικονομία και στο εισόδημα του μέσου Έλληνα. Και δυστυχώς αυτό θα συνεχιστεί και το καλοκαίρι. Δηλαδή, ακούμε από παντού σχόλια και ειδήσεις ότι θα συνεχιστεί και το καλοκαίρι. Το είπε και ο Υπουργός Οικονομίας, κ. Φιερακάκης, πριν από 2 μέρες. Ότι κάθε μήνας που περνάει από εδώ και πέρα κάνει τα πράγματα ακόμα δυσκολότερα, αν δεν ανοίξουν ασθενά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Πατριούχων Αττικής, ευχαριστούμε για τη συνομιλία.
2: Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ.
0: Να σηκώνετε τα τηλέφωνα άλλη φορά. Μπορεί να και
2: στις 3 ώρα το πρωί.
1: Άμα αλλάζουν τιμές στις 3 ώρα, στις 3 ώρα. Εννοείται, κύριε Παπαγεωργίου. Βάλτε πλάτη λίγο. Όντως είχε φτάσει τότε η βενζίνη. Έχει δίκιο ο κύριος Παπαγεωργίου. Εγώ έκανα λάθος. Είχε φτάσει μέχρι και 2,43.
0: Ναι. Ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Τα καλύτερα έρχονται, ενώ ότι πήγαινε βάλε σήμερα. Φούλα αρέτο. Μην το λυπηθείς. Βάλε και μετά μεταπόληση, σαν τα εστήρια του Final Four.
1: Λοιπόν, για τα του Τσίπρα μας γράφει η Αλεξάνδρα. Καλημέρα, πηξίδα. Όχι. Πατριωτική αριστερά, όχι. Όπως και να το ονομάσει ο Τσίπρας, είναι καμένος, λέει. Οι χείρες πληρώνουν υπέρ υγείας του πεθαμένου συζύγου, υπέρ υγείας με τον νόμο Κατρούγκαλου και στην κυρία Σύνταξη και στην επικουρική. Ας τον ψηφίσουν ξανά οι Έλληνες που κάνουν και τους ξύπνιους. Περαστικά, λέει.
0: Ναι, τώρα που λέει καμένος, να σου πω ότι βλέπω το Πάνο Καμένο έχει βγει στην ΕΡΤ και η πρόβλεψή του. Άλλοτε συγκυβερνήτης με τον Τσίπρα, έτσι. Βεβαίως. Έχει σημασία. Η πρόβλεψή του. Η πολιτική του πρόβλεψη είναι ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα έρθει δεύτερο στις εκλογές. Δεν ξέρω αν φλερτάρει.
1: Υπάρχει περίπτωση τέτοια.
0: Τι να σου πω. Γενικά και ο ίδιος ήταν λίγο από το καλοκαίρι. Είχε αρχίσει και είχε μια μικρή κινητοποίηση.
1: Ναι, ακούστηκαν κάποια σενάρια.
0: Ακούστηκαν πολλά. Και το στελεχειακό του δυναμικό έτσι ήταν λίγο πιο υπερδραστήριο εκεί που υπήρχε μια νιρβάνα.
1: Κινητοποιήθηκαν.
0: Ναι. Ήταν σε χειμερινή ανάρκη, ρε παιδί μου. Και τώρα ξαφνικά, οπ.
1: Οπ, ναι, αλλά οπ με ποιον.
0: Αυτό σου λέω τώρα.
1: Γιατί και με τις δύο περιπτώσεις ενδεχομένως να υπάρχει κάποια σύγκληση από
0: αυτούς. Καλά, δεν τους φοβάμαι αυτούς. Αυτοί έχουν το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Έχουν ένα μαγικό τρόπο να προβλέπουν το μέλλον. Μόλις δούνε, φαντάζομαι δηλαδή, ότι κάποιος έχει ένα μικρό προβάδισμα και μέσα αυτό το προβάδισμα έχουν και οι ίδιοι μια πολιτική προοπτική. Αν θέλουν, φαντάζομαι θα πάνε. Ξέρουν αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι θέμα.
1: Πιστεύεις κάτι τέτοιο για τον κύριο Καμένο?
0: Δωρε εσύ, όταν το 15, το 15, ο Τσίπρας δεν είχε αυτοδυναμία και έπρεπε να κάνει μια σύμπραξη.
1: Σωστά.
0: Το τηλεφώνημα που είχε κάνει το πρώτο ήταν στο Σταύρο Θεοδωράκη.
1: Σωστά, βεβαίως.
0: Γιατί είχε πάρει στο Σταύρο Θεοδωράκη? Γιατί θεωρούσε ότι ιδεολογικά, πολιτικά ήταν όμορο κόμμα.
1: Είχανε.
0: Του ευρύτερου χώρου, ναι, της λεγόμενης κεντροαριστεράς.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Παίρνει το Θεοδωράκη. Αρχίζει ο Θεοδωράκης και ετοιμάζεται στο σπίτι. Κάνει τα μπάνια του, τα αυτά του, τα λούσα του, εκείνο ειδοποιεί τους ανθρώπους του. Παιδιά, να πάμε το απογευματάκι, Τσίπρα. Και έχει προλάβει και έχει πάει ο Καμένος και έχει κλείσει και deal και βγαίνει έξω στις κάμερες και λέει: έχουμε κυβέρνηση. Πριν κάνει ο Τσίπρας ανακοινώσει το οτιδήποτε. Έτσι απλά για να σου θυμίσω και την ιστορία, ναι, πώς είχε γίνει.
1: Ναι. Τώρα να δούμε. Α, τώρα τι έγινε. Με μπάλα της Μπαρτσελόνα είναι ο κύριος Τσίπρα.
0: Άντε πάλι.
1: Τσίπρας. Της Μπαρτσελόνα ο κύριος Τσίπρας.
0: Καινούριο έβγαλε. Έβγαλε καινούριο βίντεο.
1: Μάλλον το χάσες αυτό. Για μπες να τσεκάρεις.
0: Μα είναι δυνατόν. Δεν τα προλαβαίνω. Έχει 1,200 διαόλια εδώ πέρα.
1: Σας περιμένω όλους, λέει.
0: Πού?
1: Πού ρε Γιάννη, στο θυσίο.
0: Αλέξη Τσίπρας. Να το.
1: Για ρίξε.
0: Κάτσε να το. Νότι τώρα το κάνω από το τηλέφωνο γιατί δεν έχουμε άλλο τρόπο.
3: Το πατρίδα μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
1: Το μπλε της πατρίδας μας...
3: Κάνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Άρα φτιάχνει ομάδα για πρωτάθλημα. Άρα αυτά που βλέπαμε με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, το 26 πίσω τον αριθμό, τα χρώματα, η μπλαουγκράνα που λένε.
1: Μπλαουγκράνα
0: ο Τσίπρας. Ρε Νότι, το καταλαβαίνεις, μπλαουγκράνα. Θα γίνει το θυσίο Καμπ Νου την Τρίτη. Θα βουλιάξει. Το Καμπ Νου πόσο παίρνει, 80-100.000 κόσμο. 100.000 κόσμο. Εδώ μεταξύ τώρα, παρένθεση. Εάν πας, μου έχει τύχει, γι' αυτό το περιγράφω τώρα. Έχω πάει Βαρκελόνη και παίρνω ταξί. Για να πάω στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Όχι για να δω αγώνα, για να το δω. Λέω στο ταξιτζί. Νουέβο Κάμπο. Το όνομα του γηπέδου. Καμία απόκριση. Σαν να μην ήμουν καν μέσα στο αυτοκίνητο. Νουέβο Κάμπο.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Νουέβο Κάμπο. Ξανά τίποτα. Και καταλαβαίνω εκεί και το γυρίζω. Γιατί μιλάω άπτεστα καταλανικά και του λέω Καμπ Νου. Α, Καμπ Νου λέει. Βεβαίως.
1: Πάμε.
0: Πάμε. Βάμος.
1: Αλλά πλάγια.
0: Έπρεπε να το πεις καταλανικά. Αλλιώς του το έλεγα εγώ ισπανικά στην πραγματικότητα. Δεν είναι εκεί. Έχουν και τα δικά τους. Ξέρεις, είναι και λίγο. Είναι σαν το Τζίπρα που είπε: φτιάχνουμε ομάδα για πρωταθλητισμό. Το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο του αγώνα. Πώς το.
1: Του αγώνα, ναι.
0: Του αγώνα.
1: Και μπάλα της Μπαρτσελόνα. Ή είναι του κόμματος.
0: Άρα αυτά θα είναι τα χρώματα. Τα χρώματα της Μπαρτσελόνα.
1: Πάμε όλα, ναι. Πηξίδα με μπλε και κόκκινο χρώμα.
0: Ωραία, τι πάθαμε.
1: Βάλε κάτι Νότι λίγο να συνέλθουμε από το σοκ.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
11: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
12: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
13: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
12: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
0: Νότι, να σου πω την αλήθεια, δεν το χορταίνω αυτό το καινούριο το σποτάκι του Τσίπρα. Κάτσε λίγο, γιατί με την Μπαρτσελόνα δεν το χορταίνω.
3: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Κόμμα Μπαρτσελόνα, κανονικό.
3: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
0: Είμαι σίγουρος ότι έχει βρει και τον ύμνο. Άκουσε τον. Σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση. ο ύμνος του νέου κόμματος Τσίπρα.

0: Μπάρτσα λέει.
1: Μπάρτσα λέει.
0: Πασόκ νόμιζα ότι έλεγε.
1: Όχι, γιατί Πασίνια με λέει και Ποδέμο.
0: Καλά, εσύ τώρα. Εγώ είπα Μπάρτσα επειδή θα το μπλε και το κόκκινο. Μπορεί να είναι και Πανιόνιο.
1: Τι Πανιόνιο, παιδί μου. Μπάρτσα είναι όλο. Την μπάλα τη Μπαρσελόνα κράταγε στα χέρια του.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία. Τον πρώτο σταθμό. Star FM 933. Η ώρα στον Star FM είναι 8.

0: Πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δε σε δω μια μέρα.
2: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
2: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
3: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
2: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
3: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
2: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Victoria Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659.
4: www.frictoria.com.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Λεβενών για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας.
6: FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr. Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Μένει πείρα, σύμφωνα με την αστυνομία, υπολογίζεται ότι ξεκίνησε τουλάχιστον τον Νοέμβριο, από τον Νοέμβριο του 2025.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Στην οικονομική επικαιρότητα τώρα και τον Κωνσταντίνο Δαβλό, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά με το τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για όσους εκπρόθεσμα υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Αλλάζει, ή μάλλον θα έλεγα, επέρχεται μια λογική αντιμετώπιση. Ποια είναι η λογική αντιμετώπιση? Ότι αν κάποιος απλά ξεχάσει ή απλά καθυστερήσει και σπεύσει πολύ σύντομα, μόλις περάσει ο χρόνος, να καταθέσει τη δήλωσή του, αλλά αυτή η δήλωση ούτε δημιουργεί φόρο, ούτε στέρισε χρήματα από το δημόσιο, να μην του επιβάλλεται πρόστιμο. Μέχρι τώρα δηλαδή τα πρόστιμα ήταν, μπορεί να ήταν 100, 200, ή μπορεί να φτάνουν ακόμη και τα 500 ευρώ, 100, 250, συγγνώμη, ή και 500, αναλόγως τι δήλωση ξεχνούσε κάποιος να κάνει, και βρισκόταν να πληρώνει πρόστιμο ακόμη και αν δεν υπήρχε φόρος να καταβάλει. Τώρα λοιπόν αυτό αλλάζει και δεν θα υπάρχει απαραίτητο το πρόστιμο. Τώρα, αυτό δίνει και μια διάσταση ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να αφαιρέσει τους λόγους για να δίνει παρατάσεις. Μέχρι τώρα δηλαδή υπήρχε πάντα η λογική ότι αν έχουν καθυστερήσει αρκετοί προς τις τελευταίες ημέρες και υπάρχουν ακόμα αρκετοί που δεν έχουν βάλει τις δηλώσεις τους, να μην ρίξουμε τόσα πρόστιμα που τα απαιτεί ο νόμος. Εδώ λοιπόν έρχεται ένα πνεύμα να μην δίνονται παρατάσεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν θα υπάρχουν και όλα αυτά τα πρόστιμα και θα μειωθεί η λογική των προστήμων για κάποιους, για αρκετούς που δεν θα έχουν φόρο και απλά θα φαίνεται μόνο μια παράληψη κτλ. Να μπορεί και πιο ήρεμα το Υπουργείο να μην δίνει παράταση και να λέει για αυτούς τους λίγους που τελικά θα έχουν πρόστιμο, πολύ λιγότερους από όσους θα ήταν πριν, με τη νέα λογική, ναι, πλέον δεν θα υπάρχει λόγος.
1: Πάντως το ότι είναι λιγότεροι είναι ούτως ή άλλως δεδομένο, έτσι? Δηλαδή, νομίζω ο περισσότερος κόσμος έχει συμμορφωθεί και πλέον στην ώρα του υποβάλλει τη δηλώση.
2: Έχει συμμορφωθεί διότι είναι πάρα πολλές οι αυτοματοποιημένες. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Είναι πάρα πολύ ταχύτεροι, διότι είναι πάρα πολύ ταχύτερη η γραφειοκρατική απεικόνηση των οργανισμών που έπρεπε να βάλουν κάποια στοιχεία τα οποία τα καθυστερούσαν, από τη στιγμή που η κυβέρνηση είπε ότι όποια καθυστέρηση θα την επιβάλλει, το πρόστιμο θα επιβάλλεται στον επικεφαλής του οργανισμού και όχι στον οργανισμό, που είχε σαν αποτέλεσμα κάποιοι να διαφορούν ως διοικητικοί. Και τώρα αυτό, επειδή τους ενοχλεί και δεν θέλουν να βρεθούν αντιμέτωποι με αυτόν τον νόμο, οπότε δεν γκρινιάζουν και οι λογιστές ότι θέλαμε να καταθέσουμε νωρίτερα κάποιες εύκολες δηλώσεις, όμως δεν μπορούσαμε να το κάνουμε διότι δεν είχαν περάσει τα αυτόματα στοιχεία τα οποία συμπληρώνονται. Μάλιστα. Για να μείνουν μονάχα τα έξτρα εισοδήματα. Και όλο αυτό το πλέγμα οδηγεί ακριβώς εκεί, στο να μην δίνονται παρατάσεις.
1: Σωστά. Πριν κλείσουμε, Κωνσταντίνε, δώσε μας και τα βασικά στοιχεία, εν συντομία, αν γίνεται, του νέου προγράμματος Ανακαινίζω. Καταλαβαίνω πως είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο ποντάρει πολλά το οικονομικό επιτελείο, έτσι ώστε να βγουν στην αγορά κλειστά κίνητα.
2: Όλο το θέμα είναι να ανοίξουν κλειστά ακίνητα. Γι' αυτό και στο πρώτο κύμα που θα γίνει, στο πρώτο κύμα του Ανακαινίζω, ο στόχος είναι να ανοίξουν κλειστά ακίνητα. Και το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως έχουμε πει και πάρα πολλές φορές, στην Αθήνα ειδικά είναι πολλά, ακόμη και ένα στα τέσσερα θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι κλειστά. Και στόχος λοιπόν είναι να ανοίξουν αυτά, να δοθεί δυνατότητα ενοικίασης για 5 χρόνια και με σταθερό ενίκιο για τουλάχιστον 3 χρόνια, έτσι ώστε να συγκρατηθεί και η αυξανόμενη πορεία των ενοικίων, η οποία είναι το αποτέλεσμα του γεγονότος ότι υπάρχουν λίγα ακίνητα. Εάν κάποιος λοιπόν βάλει έως 36.000 ευρώ, μπορεί να πάρει πίσω το 90% των εξόδων, έως 36.000 ευρώ, για διαμερίσματα έως 120 τετραγωνικά που είναι μέχρι και το 1990. Μάλιστα. Και βεβαίως υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια, 25.000 ευρώ για άγαμο, 35.000 ευρώ για έγαμο, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.
1: Μακάρι να πάει καλά αυτό το πρόγραμμα, θα δώσει ανάσα στην αγορά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε, να είσαι καλά. Φύγαμε, πάμε στη Βόνη να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Γιάννης Παπαδημητρίου.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο, νεκρός ο δράστης. Ξαφνική αισιοδοξία για συμφωνία με το Ιράν, πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ώρες. Θερμοκρασίες ρεκόρ στην Αγγλία, Μάιος με 30 βαθμούς. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημίου.

0: Νέο περιστατικό βίας μπροστά στον Λευκό Οίκο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα τοπική ώρα. Νεαρός φέρεται να άνοιξε πυρ σε σημείο ελέγχου. Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά και ο δράστης υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραυματά του. Τραυματίστηκε και ένας περαστικός. Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 20 πυροβολισμούς. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, ο δράστης ήταν ένας νεαρός 21 ετών από την πολιτεία του Μέριλαντ με ψυχολογικές διαταραχές, ο οποίος είχε απασχολήσει και παλαιότερα τις αρχές. Ξαφνική αισιοδοξία φαίνεται να επικρατεί για ένα τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δημοσιογραφικές διαρροές κάνουν λόγο για μια καταρχήν συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, κάτι που δεν διαψεύδει η Τεχεράνη, ενώ άδειλος παραμένει ο ρόλος του Ισραήλ. Πιθανό να υπάρξουν ανακοινώσεις τις επόμενες ώρες, δηλώνει από το Νέο Δελχή ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Καμία πρόοδος δεν διαφαίνεται ωστόσο στο μέτωπο της Ουκρανίας. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 40 τραυματίες ήταν ο απολογισμός των νυχτερινών ρωσικών επιθέσεων με κύριο στόχο το Κίεβο. Η Μόσχα κάνει λόγο για αντίπεινα με πυράβλους μεσαίου βεληνικού σε τρομοκρατικές επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον κατοικημένων περιοχών. Οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές και στα γραφεία της γερμανικής ραδιοτηλεόρασης στο Κίεβο. Την κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων καταδικάζουν μεταξύ άλλων ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βαντεφούλ. Στη Μεγάλη Βρετανία δεν ανεβαίνει μόνο το πολιτικό θερμόμετρο. Οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 30 βαθμούς Κελσίου, κάτι πρωτοφανές στις τελευταίες δεκαετίες, και η ανησυχία εντείνεται για ένα αφόρητο καλοκαίρι. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Βουλευτικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στην Κύπρο για την ανάδειξη των 56 μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Αυξημένο εμφανίζεται μέχρι στιγμής το ποσοστό συμμετοχής. Νέα αντικυβερνητική διαδήλωση το βράδυ του Σαββάτου στο Βελιγράδι. Οι διαδηλωτές ζητούσαν την παρέτηση του Σέρβου Προέδρου Βούτσιτς, τον οποίο κατηγορούν για διαφθορά, επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία. Για πρώτη φορά μετά τη σύλληψη του Νίκολας Μαντούρο, ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε το Σάββατο στρατιωτική άσκηση κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε ότι έχει δώσει την έγκρισή της για την άσκηση ως προσομοίωση διάσωσης σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. Και τέλος, στο Πακιστάν τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 100 τραυματίστηκαν από βομβιστική επίθεση σε τρένο κοντά στην πόλη Κουέτα. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η αποσχιστική οργάνωση Απελευθερωτικός Στρατός του Μπαλουχιστάν. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Στα του καιρού για το τέλος με τον μετρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, έχει πάρει ήδη θέση. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε?
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να πω, ακούσαμε για τον καύσωνα της Δυτικής Ευρώπης. Πραγματικά στο Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να γίνει ρεκόρ από τότε που μετράνε τις θερμοκρασίες για Μάιο μήνα.
1: Γιατί θερμοκρασίες?
2: 32,8, το ρεκόρ 100 και ετών. Ναι. Και πιθανόν να φτάσουμε τους 33 ή και να ανεβούμε.
1: Σήμερα?
2: Αύριο μεθαύριο. Είναι και το Αγίου Πνεύματος εκεί, ναι, αύριο. Είναι να πω για τη χώρα μας ότι κάψω.
1: Οπότε το καλοκαίρι, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, επισκέφθηκε πρώτο το Ηνωμένο Βασίλειο.
2: Το Βασίλειο και την Γαλλία και στην Ισπανία έχει μεγάλες θερμοκρασίες. Για Μάιο μήνα δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ναι. Να σας πω ότι στην χώρα μας καύσωνα δεν περιμένουμε. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό για τις επόμενες 15 μέρες. Εμείς θα είμαστε ακόμα στις καταιγίδες για κάποιες ώρες ακόμα σήμερα. Τώρα που μιλάμε, οι καταιγίδες σε περιοχές της Θεσσαλίας, σε περιοχές της Ανατολικής Στερεάς. Έχει κάποια πρόσκαιρη και νοτιοδυτική Πελοπόννησο εκεί στην Καλαμάτα κοντά. Αύριο ημέρα θα έχει λιγότερα φαινόμενα.
1: Κυρίως στα ορεινά, από ό,τι καταλαβαίνω αύριο.
2: Ναι, λίγα πράγματα αύριο στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά τμήματα, ίσως και στα ορεινά της Κρήτης, με τις βοριάδες του Αγίου στα 5 με 6 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26-27 βαθμούς. Το μεσημέρι, ίσως στα βόρεια του νομού βρέξει για λίγο. Η μέρα ξεκινήσει με ήλιο, θα συννεφιάσει λίγο το μεσημέρι και ίσως έχουμε κάποια πρόσκαιρη μπόρα το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη και εκεί αντίστοιχος ο καιρός, λίγο παραπάνω μπόρες ή και κάποια καταιγίδα στα ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Η Τρίτη θα είναι μια όμορφη μέρα, ενώ ανοιξιάτικη όπως φανταζόμαστε, με 29 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, στην Αθήνα στους 27-28 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη ξανάρχεται λίγο η αστάθεια, κυρίως όμως σε ορεινές περιοχές. Και νομίζω αυτό με βάση την Αγγλία, δεν περιμένουμε κάποια ζέστη στη χώρα μας για τουλάχιστον 15 μέρες μετά ακόμα. Άρα εμείς είμαστε στην άνοιξη όπως τη φανταζόμαστε.
1: Μια χαρά. Αν είναι να ζεσθενόμαστε τόσο πολύ από τώρα, δεν κάνουμε δουλειά έτσι, κύριε Γιαννόπουλο. Ναι, καταλαβαίνετε. Ας περιμένουμε λιγάκι. Ναι. Με υπομονή θα έρθει και το καλοκαίρι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρούδη. Καλή ακρόαση.

0: bestseller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Είε Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι, βρέθηκα.
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
2: Χαθήκαμε Μάκη.
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Όλα, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα, όλοι θα πάρετε.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Ακούς Star FM 93. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9.33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Προλαβαίνεις.
4: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
3: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
4: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
3: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
4: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
3: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
4: Σας περιμένουμε όλους.
3: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
3: 24 620 86.000
4: 24 670 60.000
3: και 23 850 22 822.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
5: Frictoria Data Center Services.
8: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Frictoria.com Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
9: Central.
10: Central.
11: Central.
9: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
12: La gente está muy loca.
9: Και το πρωί και το βράδυ.
12: All day, all night.
9: Σεντράλ και
13: φύγαμε.
14: All day, all night.
12: All night. All night.
9: Σεντράλ στη Γαλατινή.
0: Star FM 933.
15: Star.
0: Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4. Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Τα γεγονότα,
4: η ενημέρωση,
1: το χιούμορ,
4: η μουσική,
1: 24 ώρες μαζί σας.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: RFM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

RFM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day, all night.
2: Central και
6: φύγαμε.
7: All day, all night,
5: all night, all night.
2: Central στη Γαλατινή.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
8: Frictoria Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
10: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
8: www.frictoria.com.
11: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star. Star.
12: Να η πόρτα

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: εκείνος που για σένα.
1: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
3: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
4: Προλαβαίνεις.
5: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
4: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
5: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
4: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
5: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
4: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
5: Σας περιμένουμε όλους.
4: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
4: 24 620 86 000,
5: 24 670 60 000
4: και 23 850 22 822.
6: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
7: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
6: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
7: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
8: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
9: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
8: Πίτσα Ρωμαίο.
9: Για αυτούς που ξέρουν.
6: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
3: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
4: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο Star FM 933.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: 3.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6.
2: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM. Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
3: Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421 100 659.
2: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. 9.33. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
3: Προλαβαίνεις.
4: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
3: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
4: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
3: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
4: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7η Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
3: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
4: Σας περιμένουμε όλους.
3: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
3: 24 620 86000
4: 24 670 60000
3: και 23 850 22 822.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day. All night. All night.
5: Central και...
9: Φύγαμε.
8: All day. All night. All night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
2: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
10: Star FM 93,3. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

μοίρα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933. Oh, your first.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Προλαβαίνεις!
7: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
6: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
7: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
6: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
7: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
6: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
7: Σας περιμένουμε όλους.
6: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
6: 24 620 86.000,
7: 24 670 60.000
6: και 23 850 22 822.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: ακούς Star FM 93. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τα γεγονότα.
2: Η ενημέρωση.
3: Το χιούμορ.
2: Η μουσική.
3: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Το πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Προλαβαίνεις.
3: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
2: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
3: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
2: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
3: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7 Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
2: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
3: Σας περιμένουμε όλους.
2: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
2: 24 620 86 000,
3: 24 670 60 000
2: και 23 850 22 822.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com.
8: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
9: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμ.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη.
4: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα. Βρε καλωστό στην παρέα. Δε με σκιάζει ούτε μια φοβέρα. Έλα τώρα σπαστά.
2: Πάνω μας πέφτουν τα φώτα.

βλέπω να'ρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγάπη.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: νούμερο 1 σταθμό τη πόλη. Star FM 933. Star.
1: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.
4: Central. Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day, all night.
4: Central και
6: φύγαμε.
4: Central στη Γαλατινή.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
7: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο...

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: καφέ, ονιά στο Παγκράτη.
1: FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
3: Προλαβαίνεις.
4: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
3: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
4: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
3: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
4: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
3: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
4: Σας περιμένουμε όλους.
3: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
3: 24 620 86000
4: 24 670 60000
3: και 23 850 22 822.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Star FM 93,3. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Ακούς
1: Star FM 93,3.

0: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: ένα σταθμό τη πόλη. Star FM 933. Star.
1: Μη ψάχνει να με βρει στο ψέμα και στην απουσία. Μη

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Star FM 93,3.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93. Star.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. Star FM. Ακούς Star FM 9:33.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
3: Star FM 93,3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM